0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από το

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: βάζει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι,
0: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
1: www.marconiradio.gr.
0: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
1: www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
7: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα!
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα!
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή!
2: Αστέρι!
4: Τα πτωκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
2: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
2: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πτωκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
2: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
2: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
8: Μα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
15: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
17: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
18: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
19: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

λένε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλη 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς.
11: Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-782621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
12: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
13: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
14: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
13: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
14: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
13: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
15: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
16: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
17: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
18: Ναι, μάνα.
17: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
18: Ναι, μάνα.
17: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
18: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
17: Άσε, έχω βρει τη λύση.
18: Καλή.
17: Αστέρι.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
20: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
19: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
20: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
20: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
19: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
20: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
19: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24 21 0 58 58 2, και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
18: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
21: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας. Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
0: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
1: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
0: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
1: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
0: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
1: Η δίπλα.
22: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
23: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
22: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
23: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
22: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
23: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
24: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
25: Σπανάκι.
24: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
25: Σαμπουάν.
24: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
25: Υγροπιάτων.
24: Κέρδισες.
23: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
24: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
23: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
24: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
23: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
26: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
27: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
2: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1.
1: Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου
0: και μάθε την αλήθεια.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εκστασί. Εκστανό. Εκστασί. Εκστανό.
0: Πολύ καλημέρα σας. Τρίτη 23 του Ιούνιου. Να είμαστε καλά, χρόνια πολλά. Του Αγίου Αριστοκλέους, του Πρεσβυτέρου, Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εύχομαι να είσαστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα. Ό,τι και να σας συμβαίνει, ό,τι και να σας συμβαίνει, το πιο απίθανο. Δεν είναι τόσο σημαντικό, πιστέψτε το. Αν βάλετε στο μυαλό ότι δεν είναι σημαντικό και το ξεπερνάω, τελείωσε. Ακούστε τι σας λέω. Πορίσματα, νόμοι. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα.
1: Έκσταση.
0: Πίσω ρε τον τιμόνι και σε έφαγα.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Μαγκές.
1: Στάμε, κουστάμε, λακόμο γιο.
0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, από την κορυφή του Πηλίου, από το Πιασίδι, Ερτζιανά FM. 96,1 Μαρκώνει όλα στη φόρα. Μην ανησυχείτε για τίποτα, όλα βαίνουν καλώς. Καλημέρα στους καλούς. Καλημέρα και στα καριόλια. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε, συντονιστείτε. Εμένα μου έφτιαξαν και αυτό το πρωινό μια καφεδιά σε ένα από τα καταστήματα του παραδοσιακού φούρνου του Μάνδυλα, αυτό της Δευτέρας Νοεμβρίου που είναι στο δρόμο μου. 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Περνάω εκεί με τα πόδια από τη Δευτέρα Νοεμβρίου. Καφεδάκι, κάνα κουλουράκι, ένα πρωινό. Αν περισσέψω από τον άλλο, κάνα κρουασανάκι.
1: Εκστανό, έκσταση.
0: Τα καλύτερότερα!
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Καλημέρα από ψηλά, από Σκανδιναβία μέχρι κάτω την καλή ελπίδα. South Africa. Καλό ξημέρωμα από την πολύ πολύ δύση, δόθε του 180. Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική, καλό ξημέρωμα. Καλό απόγευμα στην πολύ πολύ Ανατολή. Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία, στη θάλασσα της Κίνας, της Ιαπωνίας, στον Ειρηνικό, μέχρι το 180. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Καπταγιάννη, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα στον κύριο Μακροσάβα, στο καφεκοπτίο μας. Βολιώτικος, φρεσκοκομμένος καφέ. Ανοίγει τις αρτηρίες. Μακροσάβας, Λαμπράκι 7 στα παλιά.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: εδώ κάτω στη Λαρίση, στο πεζοδρόμιο, κάτι πρέπει να κάνετε, μάγκες, με τα μούρα. Έχετε γεμίσει σκάλες, έχετε γεμίσει διαμερίσματα με γλίτσα από μούρα, από τη μουριά. Απόστολε Βεργή, κάνουμε μια επιχείρηση αστραπή, αρετή. Να κόψουμε εδώ τη μουριά από κάτω, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτή η μουριά. Ανεβαίνοντας, κατεβαίνοντας στη Λαρίση, μια στάση στο νούμερο 174. Καφεδάκι από το καφενείο μας. Από το Δημητράκη του Μανώλη. Καλημέρα, Δημητράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τη δήλωση την άκουσες, έτσι?
1: Την άκουσα, μωρέ, τώρα που τελείωσε.
0: Θα στην κόψω τη μουριά, δεν γίνεται τώρα η μουριά αυτή. Ούτε κάνει ίσιο φέρνει, τίποτα δεν κάνει.
1: Καλά, ίσιο φέρνει τώρα. Μην
0: ποιο ίσιο, από τι? Έχουμε βαρεθεί να βρέχει εδώ πέρα. Για πες. Για πες.
1: Μπακαλιάρο, ξέρω τι κάνει εδώ.
0: Α, αυτά είναι. Μπράβο, ρε Μητσάκο.
1: Σκουρδαλίτσα.
0: Μπράβο, ρε Μέρη. Ανεβασμένε οι εξωτερικέ θερμοκρασίε. Ανεβάσουν και τις εσωτερικές μέρη.
1: Βέβαια.
0: Σκορδαλιά.
1: Φουλ σκόρδο μέσα.
0: Στο γδί το σκόρδο.
1: Στο γδί.
0: Ωραία, ναι. Θέλω 10 σαν και σένα, θα λέει η άλλη μετά. Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Άκου, Μέρη, η Ρία λέει 10 σαν εσένα. Φάκη σκορδαλιά.

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ώρα Ελλάδος 9 και 15 λεπτά. Η επιστημονική έρευνα στον πάγο, οι ερευνητές στην Ένδια, παγωμένες οι υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφίων. Συγκέντρωση διαμαρτυρίες στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Έρευνα χωρίς ερευνητές. Μια ελληνική καινοτομία. 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, γίνεται η Βρετανία μια μη κυβερνήσιμη χώρα. Η Ιορδανία, Αλγερία 1-2, μεγάλη ανατροπή από το κόρνερ και τελικός με την Αυστρία. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο με εμπλοκή της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε το μπαμ του καλοκαιριού στους Μαϊάμι Χιτ, το Γιάννης Αντετοκούμπο. Οι Milwaukee Bucks το πήραν απόφαση και ο Γιάννης φεύγει με ανταλλαγή για να συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ. Πασόκ, ο Παπανδρέου, το Καλέντζι, ο Δούκας και ο Τσίπρας. Εκδήλωση του Πασόκ στο Καλέντζι Αχαΐας για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ομιλία θα απευθύνει ο Ανδρουλάκης. Τρία γαλάζια σενάρια για την πρώτη κάλπη. Η πίεση στο Πασόκ, το φλερτ με Λατινοπούλου, ο ρυθμιστής Σαμαράς, στη μετά Μητσοτάκη εποχή. Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογικό συναγερμό για να έχει ανοιχτό το σενάριο εκλογών τον Οκτώβριο. Θεσμικό φιάσκο στη Βουλή με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλλεται. Έχει χαθεί κάθε εμπιστοσύνη. Ηλεκτρονική πλατφόρμα άμεσης παρακολούθησης των ασθενών του ΙΚΟΘΕΝ. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, συντροφιά μας η μηχανογραφική. Μηχανογραφική, καλημέρα σε, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Παπαοικονόμου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
0: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, 1-2 ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Σιγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, 1-2 ΑΕΔ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-298955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.
3: Τώρα, όσον αφορά το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία, σήμερα Τρίτη 23 του Ιούνιου, σίγουρα επικεντρώνεται στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Σε σημαντικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές αλλαγές, αλλά και μια πρωινή σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή και εδώ στην περιοχή. Ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται σήμερα στο Βόλο για να παρευρεθεί στα επίσημα εγκαίνια της νέας μονάδας της Μετλέν, πρώην Μυτιλινέως. Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ με επίκεντρο την Εύβοια. Έγινε αισθητή δόνηση και σε περιοχές της Μαγνησίας και στο Βόλο. Έντονο προβληματισμό προκαλεί το καμπανάκι για το δημογραφικό εδώ στην περιοχή. Γιατί? Διότι ανακοινώθηκε η κατάργηση 6 σχολικών μονάδων στη Μαγνησία λόγω σοβαρής έλλειψης μαθητών. Λόγω της εκτεταμένης ακαρπίας, το 45% των ελαιοκομικών περιοχών σε Μαγνησία και Σποράδες μένει εκτός του φετινού προγράμματος δακοκτονίας. Με τους αγρότες βεβαίως της νότιο-δυτικής Μαγνησίας να ζητούν έκτακτες ενισχύσεις. Όσον αφορά τη Μαγνησία, αυτήν την ώρα έχουμε 26 βαθμούς στο Βόλο με 60% υγρασία. Έχουμε 27 στη Σκιάθο, 26 στη Σκόπελο και την Αλόνισο. Όλα τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Το Superstar 2 μόλις εξέρχεται του Παγαστικού στην Αγία Κυριακή. Το Inkjet 2 έρχεται από τα νησιά για το Βόλο. Είναι λίγο πριν την Αγία Κυριακή για να μπει στον Παγαστικό. Το Ζέφυρος έρχεται από γλώσσα Σκιάθο Πλατανιά για το Βόλο. Όλα τα πλοία του Ταρζάν απέπλεψαν πριν λίγο από το Αχίλιο γεμάτα κόσμο.

και ένα συμβατικό, καθώς και ένα ταχύπλο από το Μαντούδι για τα νησιά μας. Καλημέρα και στον Αχιλέα που μπαίνει αυτήν την ώρα στο λιμάνι της Κίμης.

0: εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.
1: Πες μου τι είναι η αγάπη, μήπως είναι κάτι
0: καινούριο,
1: κάτι άπιαστο.
0: Η Βολιώτης, Αποστολία Ζωή.

0: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
1: Έχουν έρθει ωστόσο, κυρίες και κύριοι, τα πάνω κάτω με όλους σχεδόν. Δημήτρης Αβραμόπουλος, το πρόσωπο των ημερών. Μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι Βρυξέλλες αναφορικά με την υπόθεση Qatar Gate. Qatar Gate και Δημήτρης Αβραμόπουλος, δυστυχώς. Δεν είναι όμως η μόνη δικαστική υπόθεση που έχει εμπλακεί το όνομα του πρώην Υπουργού Υγείας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει και ποινική ευθύνη, έτσι. Οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος του και του αποδίδεται η κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Κάτι σαν Εύα Καηλή ένα πράγμα. Οι βελγικές αρχές συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους περίπου 75.000 ευρώ ως τιμητικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Fight Impunity, που ιδρύθηκε από τον κεντρικό πρωταγωνιστή του σκανδάλου Qatar Gate, Pier Antonio Panzeri. Pier Antonio Panzeri, buongiorno. Μια ακόμη υπόθεση είναι αυτή της Novartis. Novartis, όπου το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου είχε συμπεριληφθεί αρχικά στην δικογραφία για το σκάνδαλο της φαρμακοβιομηχανίας Novartis λόγω της θητείας του ως Υπουργός Υγείας από το 2006 μέχρι το 2009. Μετά από δικαστική έρευνα, η υπόθεση που τον αφορούσε αρχιοθετήθηκε οριστικά, καθώς δεν προέκυψε καμία ένδειξη ή απόδειξη τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Εκτός από αυτές τις δύο υποθέσεις, το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου είχε συνδεθεί κατά το παρελθόν με ορισμένες πολιτικές και εξεταστικές αντιπαραθέσεις στην Ελλάδα, που αφορούσαν κυρίως τις θητείες του στα Υπουργεία Υγείας και Άμυνας. Αρχικά η υπόθεση των εμβολίων της γρίπης Ιτα-1-Νι-1 το 2009, όταν ήταν Υπουργός Υγείας και ξέσπασε η παγκόσμια πανδημία της γρίπης των χείρων. Γρίπη των χείρων, Ιτα-1-Νι-1. Η Ελλάδα είχε προχωρήσει τότε στην παραγγελία 16 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονη πολιτική κριτική, καθώς η ποσότητα κρίθηκε υπερβολική για τον πληθυσμό της χώρας, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος των εμβολίων να μείνει αχρησιμοποιητό. Ποτέ βέβαια δεν διαμορφώθηκε κατηγορητήριο για ποινικές ευθύνες αλίμονο εις βάρος του, με τον ίδιο να δηλώνει ότι πρωταρχικός στόχος ήταν η πλήρης θωράκιση της δημόσιας υγείας με βάση τις τότε οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Βέβαια, όσοι ακούσατε χθες, θα μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για κάποια θαμμένα πακέτα στη Μεσσηνία. Η διαχείριση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το γνωστό ΚΕΛΠΝΙΟ, βρέθηκε στο μικροσκόπιο Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας. Η έρευνα αφορούσε δαπάνες για διαφημιστικές καμπάνιες, καθώς και παράνομες ή ρουσφεντολογικές προσλήψεις προσωπικού που έγιναν κατά τη διάρκεια των θητιών διαφόρων Υπουργών Υγείας, συμπεριλαμβανομένης της περίοδου 2006-2009 που ήταν στη συγκεκριμένη θέση και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Αν και η Εξεταστική Επιτροπή εξέτασε τις διαδικασίες της περίοδου εκείνης, οι κατηγορίες επικεντρώθηκαν κυρίως σε υπηρεσιακά στελέχη και μέλη των διοικήσεων του κέντρου, οπότε για μια ακόμη φορά ο Αβραμόπουλος βγήκε λάδι. Βέβαια, στον λογαριασμό του Δημήτρη Αβραμόπουλου και στο πόθεν έσχες έχουν εμφανιστεί κάποια μεγάλα ποσά που δεν δικαιολογούνται. Εκείνος πάντως, ο ίδιος ο Αβραμόπουλος, είχε την απάντηση για τα μεγάλα ποσά στον πόθεν έσχε, ότι του τα έδωσε η πεθερά του. Προφανώς η πεθερά του Δημητράκη είχε μεγάλη καβάτζα και είπε να τους τα μοιράσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Άλλο το σοβαρό φαίνεστε και άλλο τι συμβαίνει πίσω από το παραβάν. Πίσω από το παραβάν. Ο καλύτερος θέλει ανάποδο κρίμα.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Έχουμε 2026. Από το 1996 πέρασαν 30 ολόκληρα χρόνια. Αλήθεια, το Πασόκ, ρε παιδιά, πού χάθηκε? 30 ολόκληρα χρόνια μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Ξημερώματα, Δήμητρα. Ξημερώματα, 1:30. Είχε πέσει Κυριακή, 23 Ιουνίου του 96. 1:30 ξημερώματα, αραγισμένη η καρδιά, του Αντρέα. Έπαψε να χτυπάει. Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, είτε θετικά είτε αρνητικά, ήταν ο άνθρωπος, ο Ανδρέας Παπανδρέου, που σημάδεψε όσο ελάχιστη την πορεία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου που είχε γεννήσει ακραία συναισθήματα επί πάρα πολλές δεκαετίες στους Έλληνες. Από λατρεία και τρομακτική αφοσίωση μέχρι οργή και απίστευτη αντιπαλότητα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο πιο χαρισματικός ή μάλλον από ο πιο χαρισματικός πολιτικός και λαϊκός ηγέτης, δηλαδή ο ενσαρκωτής των πόθων και των οραμάτων του ελληνικού λαού, για τους αμέτρητους βέβαια οπαδούς του, οι οποίοι παραγυρούσαν στις απίστευτες, έστω και με την και με το δάχτυλο του Τάσου Μπυρσίμ. Ο Τάσο Μπυρσίμ τον γνώρισε στην Αθήνα, εκεί στο στούντιο που είχε φτιάξει ο Αντώνης, ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο, το ΙΡΟΚ, και του έπαιρνε συνέντευξη, έκανε εκπομπή στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Αντώνη, έκανε εκπομπή η Δήμητρα Παπανδρέου Λιάννη, και είχε καλεσμένο τον Μπυρσίμ, τον Τάσο. Θεός χωρέστονε. Έστω λοιπόν και με δάσκαλο Μπυρσίμ, έκανε συγκεντρώσεις λαοθάλασσες. Από λοιπόν, από πιο χαρισματικός πολιτικός και λαϊκός ηγέτης, μέχρι ένας αδίστακτος λαοπλάνος, μέχρι ένας εθνικός ολετήρας για τους επίσης πολυπληθείς φανατικούς αντιπάλους του, παραδόθηκε τη νύχτα της 23ης Ιουνίου του 1996, παραδόθηκε ο Ανδρέας στην κρίση της ιστορίας. Πάντως, ακόμη και σήμερα, 30 ολόκληρα χρόνια μετά, η ιστορία δεν έχει καταφέρει να κλείσει οριστικά μαζί του τους λογαριασμούς. Πάντως, στην πιο αντικειμενική της εκδοχή, η ιστορία τον έχει αποτιμήσει ως έναν κορυφαίο πολιτικό ηγέτη της εποχής του, μαζί με τον άλλον εκεί, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Λάθος κατά την προσωπική μου άποψη. Δεν έχει καμία σημασία η προσωπική άποψη. Από τη μια, με έναν απολογισμό εμφανώς θετικό, διότι πιστώθηκε μεγάλες επιτυχίες, μεγάλες αλλαγές, αλλά και πλούσιο σε αντιφάσεις, αρνητικές πτυχές και πολλές ανατροπές, άλλοτε ζωγόνες και άλλοτε καταστροφικές. Ο ίδιος, αντιλαμβανόμενος το άμεσο πολιτικό κενό της μεταπολίτευσης, ίδρυσε ένα νέο κόμμα και το εκτόξευσε μέσα σε 7 χρόνια από το 0 στο 13%, μετά στο 25% και κατόπιν στο 48%. Το μετέτρεψε σε σταθερό κέντρο αριστερό πόλο εξουσίας για πολλά χρόνια, και μετά τον θάνατό του, αλλάζοντας έτσι την δομή και την πορεία του ελληνικού πολιτικού συστήματος και επιβάλλοντας στην πράξη τον διπολισμό, δικομματισμό.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μια πολυσύνθετη προσωπικότητα. Άλλοι λένε ότι οδήγησε τη χώρα με τεράστια βήματα προς τα εμπρός, αλλά άλλοι υποστηρίζουν ότι πολύ συχνά μεταστροφές, πισωγυρίσματα που στερούσαν ουσία ή και ακύρωναν το τελικό αποτέλεσμα. Πάντως πολλοί θεωρούν αυτές τις μετατοπίσεις προς το λαϊκισμό για λόγους καθαρά πολιτικού και εκλογικού κέρδους. Σε κάθε περίπτωση, κανένας δεν αμφισβητεί ότι ήταν ένας οραματιστής μεν, συνάμα όμως ρεαλιστής πολιτικός, που κατάφερε για δεκαετίες να συμβαδίζει ή και να προηγείται της εποχής του και να διαμορφώνει τεράστιες πλειοψηφίες. Γι' αυτό και η περίοδοι από το 1961 μέχρι το 67 και από το 1974 μέχρι το 1996 φέρνουν εντονότατο το στίγμα του.

Σήμερα θα έχουν να γίνουν μνημόσυνα, ξεχωριστά μνημόσυνα, ε. Όλη η οικογένεια πάει κόντρα τη Δήμητρα. Αδίκως βέβαια. Τελείως άδικα.

Να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Λέμε όλα τα στραβά, ας πούμε και κάνα καλό. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε με το φανάρι του Διογένους, μήπως βρούμε καμία καλή είδηση για να σας μεταφέρουμε. Σπίτια για γιατρούς και δασκάλους σε 12 νησιά. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα των σποράδων μεταξύ των 12. Το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους σε απομακρυσμένα νησιά. Η πρώτη φάση αφορά τους Λειψούς, την Αστυπάλαια, την Ιθάκη από εκεί μεριά Ιόνιο, την Τίνο, την Αμοργό, την Πάτμο και τον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Να σας πω ότι ευρείας κλίμακας πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών σε μικρά απομακρυσμένα τουριστικά νησιά, τα οποία θα διαθέτουν για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και ενστόλους, προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για μια από τις πιο φιλόδοξες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του εκρηκτικού στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες τοπικές κοινωνίες. Οι δύο πρώτες φάσεις του σχεδίου που έχει εκπονήσει ο αρμόδιος υπουργός είναι ο Λιβάνιος, εκείνος ο εύσωμος, ο Θοδωρής ο Λιβάνιος, σε συνεργασία με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, προβλέπει την χρηματοδότηση 7-5 νησιών, σύνολο 12, σε Αιγαίο και Ιόνιο, για κατασκευή, αγορά ή ανακαίνιση 100 διαμερισμάτων που θα διατεθούν σε νεοδιόριστους υπαλλήλους κρίσιμων κρατικών υποδομών, όπως είναι τα κέντρα υγείας, τα σχολεία ή το λιμενικό. Οι σχετικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε 7 νησιά, σε Λειψούς, Αστυπάλαια, Ιθάκη, Άγιος Βασίλειος Ρεθύμνου, Τίνος, Αμοργός, Πάτμος. Ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να ενταχθούν ακόμη 5, Σίμι, Κάρπαθος, Αγαθονήσι, Σύφνος και Σέριφος. Για να έχετε περισσότερα στοιχεία, όσοι ενδιαφέρεστε, να σας πω ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγμα μέτρων που έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη μπόνους 1.500 ευρώ το μήνα στο ιατρικό προσωπικό, επιδόματα από 300 μέχρι 500 ευρώ που παρέχουν οι Δήμοι, στεγαστικό που προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και άλλα. Στο πλαίσιο εκπόνησης εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης με κεντρικό στόχο να διατηρηθούν σε λειτουργία σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες και να ανακοπεί η ερήμωση της επαρχίας. Σύμφωνα με τον Λιβάνιο, η φιλοσοφία της πρωτοβουλίας είναι απλή. Αν ένας γιατρός ή ένας εκπαιδευτικός γνωρίζει ότι θα βρει αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή κατοικία, τότε αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να επιλέξει να υπηρετήσει σε ένα μικρό ή απομακρυσμένο νησί. Όπως προκύπτει από επίσημες μελέτες, τα τεράστια κενά που αντιμετωπίζουν οι κρίσιμες δημόσιες δομές των νησιών δεν συνδέονται τόσο με το ύψος των αποδοχών ή τις συνθήκες εργασίας, αλλά κυρίως με την αδυναμία έβρεσης κατοικίας. Και είναι αλήθεια. Η ανάπτυξη του τουρισμού, η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα σε πολλά νησιά έχουν δημιουργήσει ένα σφιχτικό περιβάλλον για όσους καλούνται να μετακινηθούν εκεί για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

να μια θετική εξέλιξη. Εδώ ρε στα δικά μας τα νησιά, Θοδωρή, Τζούμα, αν έρθει μια καθηγήτρια, ένας καθηγητής, ένας πυροσβέστης, ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός, ένας εκπαιδευτικός οποιασδήποτε βαθμίδες, μπορεί να βρει ευθύνο σπίτι. Τζούμα, εσύ ενδιαφέρεσαι για κανένα πρόγραμμα? Τζούμα, ρε Τζούμα, μόνο για ταξίδια στο Μιλάνο ρε είσαι μαζί με τον φοράω κίτρινα γυαλιά. Ρε Τζούμα, μόνο για ταξίδια στο Λονδίνο είσαι ρε, για να βάλετε διαφημίσεις στις σχέσεις, στις στάσεις, το μετρό. Ρε Τζούμα, εσύ ενδιαφέρεσαι για όλα αυτά? Εσύ δεν ενδιαφέρεσαι που θα στεγαστεί η πυροσβεστική υπηρεσία? Τζούμα, Τζουμάκο, τρεις λαλούν, Θοδωρή και δυο χωρές.

Καλημέρα στα φιλαράκια μου, τους ταξιτζίδες. Παπά! Αμαρτία! Και θα το τιμώνει ο Σύρε.

Ρε παιδιά, λογικό είναι να κάνουν πάρτι τα χόρτα. Αφού τα κουρεύεις και μέσα σε λίγες μέρες είναι θεόρατα. Όταν το προσωπικό που διαθέτεις μέχρι να τελειώσει το κούρεμα σε όλη την επικράτειά σου, λογικό είναι εκεί που ξεκίνησε να έχουν διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί τα χόρτα. Εδώ για να φανεί θέλει συνασπισμό δυνάμεων όλοι μαζί για να κοπούν. Βέβαια είμαστε στο φόρτε της εποχής, 23 Ιουνίου. Θέλει γενικό ξεχορτάριασμα.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. 10:08 λεπτά. Έλεγα προηγουμένως ότι όταν καθαρίζεις, ξεχορταριάζεις μια περιοχή, δεν έχεις πολύ προσωπικό. Επόμενο είναι ότι σε 2-3 εβδομάδες, ενώ είναι μεγάλα τα διοικητικά σα όρια, μέχρι να καταλήξεις κάπου, εκεί που έχεις ξεχορταριάσει, τα χόρτα είναι δυσθεώρατα και 2 και 3 φορές απάνω. Θέλει λοιπόν έναν γενικό συντονισμό, θέλει μια κοινή προσπάθεια. Αναπτύσσονται και μικρόβια, το κουνούπι πάει σύννεφο, είναι όλα μαζί. Είναι, επιβάλλεται συγκερασμός δυνάμεων, επιβάλλεται και η κουνουποκτονία, επιβάλλεται και, έχουμε και κατσαρίδες στα φρεάτια, στους υπονόμους των ακαθάρτων. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, κάπως έτσι δεν έχουν τα πράγματα. Αντιδήμαρχε του Πρασίνου, κύριε Βεργή, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλώς το, ναι. Και από ό,τι μαθαίνω, κάνετε μια γενικότερη προσπάθεια τώρα να τα συνασπίσετε όλα αυτά για να έχουμε ένα γενικό κούρεμα εν ευθέτω χρόνο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς, κύριε.
0: Για πείτε μου, τι θα κάνετε?
1: Λόγω των βροχοπτώσεων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τα καιρικά φαινόμενα και αυξάνουν. Και γι' αυτό και εμείς αυξάνουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από το να καθαρίσουμε την περιοχή, να τη χωτοκόψουμε, την κάθε μία περιοχή. Και το προσωπικό είναι μειωμένο, γι' αυτό προσπαθούμε να αυξήσουμε δυνάμεις.
0: Ναι. Τι προσωπικό έχετε, κύριε Αντιδήμαρχε?
1: Συνολικά μαζί με τους διοικητικούς κυπουρούς, γεωπόνους και εργάτες είναι 32 άτομα συνολικά.
0: Αν να βγάλουμε έξω τους διοικητικούς.
1: Βόλο, Νέα Ιωνία. Βόλο, Νέα Ιωνία. Τα μισά άτομα, τα μισά άτομα.
0: Άρα 15-16 άτομα, αυτά είναι?
1: Περίπου, ναι.
0: Μάλιστα. Επομένως, πώς θα το κατορθώσεις τώρα για να με μία ανάσα να καθαριστεί όλο το πολυεθνικό συγκρότημα?
1: Προσπαθούμε, βάζουμε σειρά σε κάποια σημεία τα οποία πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος πάντα, σε καθημερινή βάση είναι εκεί. Και σε άλλα σημεία τα οποία πρέπει να χωτοκόψουμε, στέλνουμε συνέχεια δυνάμεις. Και με τη βοήθεια και με εξωτερικούς συνεργάτες, συνολικά αυτά θα αυξηθούν. Αυξάνονται και γι' αυτό θα κάνουμε και μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Θα φέρουμε μεγαλύτερο αποτέλεσμα.
0: Να είστε. Τώρα αυτά τα 15-16 άτομα, πού να τα πρωτοστηλείς? Να τα στείλεις στα Χάνια μέχρι τις Μικροθήβες ή να τα στείλεις από το Μαλάκι μέχρι το... Δεν γίνεται.
1: Ακριβώς, κύριε
0: παιδιά. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν πάμε σε Γολαδία.
1: Πάμε γιατί είναι μονόδρομος. Ναι. Είναι μονόδρομος και θέλουμε να προσφέρουμε στην πόλη μας και τον τόπο μας.
0: Ναι. Πότε ξεκινάει αυτή η εργολαβία?
1: Άμεσα. Άμεσα.
0: Ναι.
1: Ο διαγωνισμός ήδη είχε περάσει. Άμεσα ξεκινάει.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή κινούμαστε μαζί με τον εξωτερικό συνεργάτη για να μπορέσουμε να κάνουμε 5 πράγματα παραπάνω.
0: Οι πολίτες με τα εγκαταλελειμμένα βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση
1: ή
0: τα έχουν παρατημένα?
1: Βοηθάνε αρκεί να έχουν δηλώσει, να έχουν κάνει την υποβολή της δήλωσης. Αν δεν έχει γίνει υποβολή της δήλωσης και απλά είναι το πρόστιμο και τα είναι εγκαταλειμμένα, δεν έχει νόημα όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Καλώς. Λοιπόν, να μην σε απασχολώ. Εύχομαι καλή δύναμη, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε και αυτό που είπατε την προηγούμενη φορά. Το εργαζόμαστε πάνω σε αυτό για να το τελειώσουμε.
0: Πού, σε ποιο σημείο είπατε?
1: Στο ποδηλατόδρομο που με πήρατε.
0: Α, ποδηλατόδρομο, ναι, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Εύχομαι καλή δύναμη. Γεια χαρά. Να πω επίσης ότι χθες είχε βγει εδώ πέρα ο αντιδήμαρχος καθαρέωτας ο Γιώργος Οπράτος για μια κατοικία, μια μονοκατοικία που ανήκει στο Δήμο Βόλου, στη Νέα Ιωνία, Ανδριανοπόλος 26. Δεν προλάβαμε να το πούμε, κυρία. Ήρθε ο αντιδήμαρχος για συνεργεία καθαρέωτας ο Γιώργος Οπράτος και την έκανε τη μονοκατοικία λαμπίκος σε Ανδριανουπόλος 26, γιατί μου έστειλε και φωτογραφίες.

Καλημέρα Σαντορίνη. Να σε καλά φίλε μου. Άγια κανένα Σαββατοκύριακο, μάλλον Παρασκευή, Σάββατο μπορεί. Και όχι ακτοπλοϊκός. Δεν βγαίνουνε, δεν βγαίνουν οι ώρες ρε φίλε. Μια μέρα θες να έρθεις και μια μέρα να επιστρέψεις δύο. Το μιλάμε για Σαββατοκύριακο. Αερόπλανο, αερόπλανο. Γιατί όχι και Σαντορίνη. Γιατί όχι και Σαντορίνη να ζηλεύουν κάποιοι. Ηλία ρίχτω, καίγομαι και λιώνω. Σαντορίνη σου λέω.

Από την άλλη, ενώ ακούγαμε προηγουμένως τον αντιδήμαρχο Πρασίνου, τον Αποστόλη του Βεργή, από την άλλη, ενώ τα περιμένουμε όλα από την αντιδημαρχία Πρασίνου, οι περισσότεροι από εμάς που έχουμε οικόπεδα, προσωπικά δεν έχω, τα έχουμε εγκαταλείψει ακαθάριστα και περιμένουμε να τα καθαρίσει ο Δήμος. Και ακούω τον κόσμο που λέει να βάλει, λέει, ειδοποιητήριο ο Δήμος, και άμα δεν πάει σε μια εβδομάδα να επιβάλλει το πρόστιμο κτλ. Ναι, να επιβάλλει το πρόστιμο, αλλά ποιος θα πάει να το καθαρίσει? Δεν υπάρχουν συνεργεία, δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν έπρεπε ο καθένας από εμάς που διαθέτει οικόπεδο να το καθαρίζει, να το καλοπίζει? Βέβαια, υπήρχε μια προθεσμία μέχρι χθες. Από σήμερα ξεκινούν, μας λένε, εντατικοί έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Ποιος τα ελέγξει, αφού δεν υπάρχει προσωπικό? Η προθεσμία εξέπνευσε χθες. Οι έλεγχοι μας λένε ότι θα διενεργούνται με κύρια ευθύνη των Δήμων, σε στενή συνεργασία με τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες. Ποιος έχει χρόνο από τους Δήμους και από την πυροσβεστική να κάνει τέτοια πράγματα?

Δεν είμαστε, είμαστε πάρα πολλά χρόνια πίσω σε όλα. Είμαστε μια κοινωνία προετοίμαστη σε όλους τους τομείς. Μη τυχόν και αρχίζουν οι φωτιές, θα καούμε πάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα καούμε και πάλι και πάλι θα μιλάμε για ήρωες, για ηρωισμούς. Ότι ο τάδε πήγε και έδωσε ψυχή του και σώμα του και είναι ήρωας και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Τίποτα δεν είμαστε όλοι μαζί, της πλάκας είμαστε. Κανένας στην Ελλάδα δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Τίποτα.

Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το Facebook. Να πάμε εκεί να βαρέσουμε το like, να γράψουμε την αποψάρα μας, την άποψή μας. Άμα δεν γράψουμε την άποψάρα μας, την άποψή μας στο Facebook, πήγε η φοράδα στα λόγια και χέστηκε. Κάθε φορά που υπάρχει μια δολοφονία μιας γυναίκας, μια δολοφονία ενός άντρα, μια δολοφονία ενός παιδιού, κάθε φορά που υπάρχει έτσι ένα κάποιο άλλο, ξέρω εγώ, σοκαριστικό συμβάν, χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα ορμάνε πάνω στα πληκτρολόγια, στο Facebook, για να εκφράσουν την οργή τους, να εκφράσουν την αποψάρα τους, και τσακώνονται και μεταξύ τους μέχρι να συμβεί το επόμενο έγκλημα, να ξεχάσουν το παλιό έγκλημα και να τσατιστούν, να οργιστούν με το νέο. Η άποψη του καθενός μας τι σημασία μπορεί να έχει? Καμία. Τώρα θα μου πείτε πως πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν και πεθαίνουν χωρίς να σκεφτούν ποτέ στην διάρκεια της ζωής τους τι στο διάολο είναι αυτή η ζωή, τι είναι η ζωή, τι είναι η κοινωνία στην οποία ζούμε, σε ποιο σύστημα ζούμε. Ποιος τα έχει αναλύσει αυτά μες στο νιονιό? Για μένα, λέει ο άλλος, για μένα η ζωή είναι το διάστημα ανάμεσα σε δύο σκοτάδια. Η ζωή για μένα, λέει ο άλλος, είναι ένα φωτεινό πέρασμα ανάμεσα σε δύο σκοτάδια, και μάλλον έχει δίκιο. Τώρα, αν κάποιος πιστεύει στο Θεό, θα πίστευε και στη μεταθάνατο ζωή. Ναι, αλλά οι θρησκείες είναι επινόηση των ανθρώπων. Όλα είναι επινόηση των ανθρώπων. Όλα είναι κοινωνικά επινοήματα. Η αλήθεια είναι πως γεννιόμαστε τυχαία. Γεννιόμαστε χωρίς να το επιλέξουμε. Και αυτό είναι σίγουρα φυσικό. Είναι φυσικό. Από εκεί και πέρα, αφού γεννηθούμε τυχαία χωρίς να το επιλέξουμε, από εκεί και πέρα τα σχολεία, ο γάμος, η δουλειά, το χρήμα, τα κράτη, ξέρω εγώ, οι θρησκείες, η ιδιοκτησία, όλα είναι επινοήσεις των ανθρώπων. Κύριε μαμάκι, το ότι τα έχουμε συνηθίσει όλα αυτά δεν σημαίνει ότι είναι και τα σωστά. Δεν σημαίνει, εφόσον τα έχουμε συνηθίσει, ότι είναι και τα φυσικά. Δεν είναι φυσικά. Απλά τα έχουμε συνηθίσει και νομίζουμε ότι είναι φυσικά. Δεν γεννιόμαστε, παραδείγματος χάρη, για να γίνουμε σύζυγοι. Δεν γεννιόμαστε, παραδείγματος χάρη, για να γίνουμε χριστιανοί. Δεν γεννιόμαστε, παραδείγματος χάρη, για να γίνουμε μουσουλμάνοι, να γίνουμε βουδιστές. Δεν γεννιόμαστε σόν και καλά για να γίνουμε Έλληνες, να γίνουμε Τούρκοι, να γίνουμε πλούσιοι ή φτωχοί. Οπότε γιατί λυσάμε? Γιατί παθαίνουμε ιστερία εμείς οι άνθρωποι όταν ένας άντρας σκοτώνει μια γυναίκα, ή όταν πιο σπάνια μια γυναίκα σκοτώνει τον άντρα της? Ποιος είπε πως δύο άνθρωποι είναι φυσικό να μένουν μαζί για όλη τους τη ζωή στο ίδιο σπίτι μέχρι να πεθάνουν, και πως αυτό γίνεται επίσημο μέσω του κράτους ή μέσω της εκκλησίας? Αν το σκεφτείς λίγο, διαπιστώνεις πως δεν είναι καθόλου φυσικό. Είναι ότι το έχουμε συνηθίσει και φτιάξαμε και νόμους για όλα αυτά. Και οι νόμοι είναι κοινωνικά επινοήματα. Τι λέμε, ρε πρωί, τι σκεφτόμαστε?

μας προβληματίζουν κάθε μέρα διάφορες ανοησίες. Πιάσανε προθέσεις την Καριστιανού για τη γυναικοκτονία, λέει, που εξέφρασε άποψη. Αλλά επιμένουμε να σκοντωνόμαστε μεταξύ μας για το αν η δολοφονία μιας γυναίκας θα πρέπει να λέγεται, λέει, γυναικοκτονία, αν θα πρέπει να λέμε τους γύφτους Ρωμά, αν στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπεται να πεις έναν μαύρο να τον πεις νέγρο. Παγορεύεται. Αλλά δεν πειράζει να σκοτώσεις καμιά δεκαριά μαύρα παιδάκια επειδή τρέχανε στο Central Park και άρα ήταν ύποπτα. Σήμερα είμαστε όλοι ύποπτοι. Είμαστε ύποπτοι και καχύποπτοι. Και το απίθανο, κύριε Μαμάκη, είναι πως μαθαίνεις να θεωρείς τον εαυτό σου ύποπτο στα μάτια των άλλων. Δηλαδή, βλέπεις στο δρόμο ένα χαριτωμένο παιδάκι και σε προξενεί εντύπωση, αλλά δεν τολμάς να πεις κάτι, δεν τολμάς να κοιτάξεις, γιατί μπορεί να σε θεωρήσουν ανώμαλο, ξέρω εγώ, παιδόφιλο. Περνάς έξω από ένα σχολείο, βλέπεις τα παιδάκια να παίζουν στην αυλή, ξυπνούν οι παιδικές σου αναμνήσεις, οι παιδικές σου μνήμες, τα παιχνίδια με τους μαθητές, αλλά δεν τολμάς, δεν σταματάς να κοιτάξεις τα παιδιά, μη σε θεωρήσουν ύποπτο. Ο άλλος άνθρωπος, από συνάνθρωπος που είναι, έχει γίνει απειλή. Αυτά δεν είναι κοινωνικά επινοήματα. Πάμε καθόλου καλά? Δεν πάμε καλά. Αυτά όλα αυτά είναι αφύσικα, είναι άρρωστα. Τι προτείνω? Τι προτείνω? Τίποτα. Η άποψή μου δεν έχει καμία σημασία. Κανενός η άποψη δεν έχει σημασία. Η συνήθεια των κοινωνικών επινοημάτων αποδεικνύεται πάρα πολύ ισχυρή. Αν υπήρχε περίπτωση, κύριε Μαμάκη, να απελευθερωθούμε πολλοί άνθρωποι από ιδιοκτησίες, από γάμους, από θρησκείες και άλλα κοινωνικά επινοήματα, θα ήμασταν πιο φυσική κοινωνία. Αλλά δεν είμαστε. Σήκω, πάμε για ένα σαφάρι. Πάμε για σαφάρι, μην τρελαθούμε.

0: φίλη ακροάτρια μου έστειλε ένα email και μου λέει, μου γράφει με αφορμή την σημερινή επέτειο των 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Πόσο αδικημένη αλήθεια είναι η Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, γιατί δεν την δέχεται η οικογένεια Παπανδρέου, γράφει η φίλη ακροάτρια, αφού ήταν επιλογή του Ανδρέα Παπανδρέου και στο κάτω-κάτω την παντρεύτηκε κιόλας. Αγαπητοί φίλοι, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Σίγουρα, σε αυτό που υπονοείτε έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σας. Το ζήτημα της Δήμητρας Λιάννη Παπανδρέου, η οποία ενδεχομένως θα μας ακούει κιόλας αυτήν την ώρα, πολλές φορές μας ακούει, το ζήτημα της Δήμητρας Λιάννη Παπανδρέου παραμένει ένα από τα πιο πολύ συζητημένα, θα έλεγα, κεφάλαια, ναι, της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής, κοινωνικής. Κοιτάξτε, ο Ανδρέας Παπανδρέου, να το πάρουμε από τη θετική του πλευρά, ένας ηγέτης με τεράστιο πολιτικό εκτόπισμα, την επέλεξε, έχετε δίκιο κύριε μου, την επέλεξε τη Δήμητρα συνειδητά σαν σύντροφο και σύζυγό του, αψηφώντας το πολιτικό κόστος, αψηφώντας το κοινωνικό κατεστημένο της εποχής. Έτσι στάθηκε στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειας της υγείας του στο Χέρφιλντ, στάθηκε στο πλευρό του μέχρι το τέλος της ζωής του, προσφέροντάς του φροντίδα που στο κάτω-κάτω της γραφής ο ίδιος επιζητούσε αυτή τη φροντίδα, την ήθελε. Δέχτηκε ισοπεδωτική κριτική από τα μέσα ενημέρωσης εποχής. Οι επιθέσεις που δέχτηκε η Δήμητρα πολλές φορές ξεπερνούσαν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και άγγιξαν την προσωπική εξόντωση, και η κριτική προς τη Δήμητρα και η πολιτική προς τον Παπανδρέο. Τώρα, εκεί που επικεντρώνεται κυρία μου, γιατί η οικογένεια Παπανδρέου τη συμπεριφέρεται έτσι. Κοιτάξτε, η άρνηση της οικογένειας Παπανδρέου, των παιδιών του δηλαδή, από το γάμο του με την Μαργαρίτα, η άρνηση της οικογένειας να αποδεχθεί τη Δήμητρα βασίζεται σε βαθιές πολιτικές, οικογενειακές διαφωνίες. Κοιτάξτε, τα παιδιά του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Γιώργος, ο Νίκος, ο άλλος όπως το λένε, ο Αντρίκος, και πολλά ιστορικά στελέχη του Πασόκ, θεωρούσαν ότι η Δήμητρα υπερεύει το ρόλο της, το ρόλο της συζύγου δηλαδή, αποκτώντας άτυπη αλλά ισχυρή πολιτική εξουσία κατά την τελευταία, την πιο αδύναμη δηλαδή περίοδο της υγείας του τότε Πρωθυπουργού. Τότε μιλούσαν, κυρία μου, για διευθυντήριο της Εκάλης, θυμόσαστε, διευθυντήριο της Εκάλης, διευθυντήριο της Αγράμπελης. Η οικογένεια πίστευε ότι η δημόσια έκθεση της προσωπικής ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου, οι εικόνες από την καθημερινότητά του εκείνη την περίοδο, έπληταν την πολιτική του ιστεροφημία, την εικόνα του κόμματος. Τώρα θα μου πείτε, εφόσον είχε αποφασίσει αυτός ο ίδιος, σε αυτός τι λόγος έπεφτε? Δίκιο θα έχετε. Τώρα, αν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε αδικημένη την Δήμητρα, ή ξέρω εγώ αν η στάση της οικογένειας ήταν δικαιολογημένη, αγαπητή κυρία, για να είμαστε δίκαιοι, αυτό εξαρτάται από το πώς προσεγγίζει κανένας τα γεγονότα. Προσεγγίζεις τα γεγονότα σαν μια ιστορία προσωπικής ελευθερίας, αγάπης μεταξύ δύο ανθρώπων, ή προσεγγίζει τα γεγονότα σαν μια περίοδο πολιτικής κρίσης όπου τα προσωπικά ζητήματα επηρέαζαν την διακυβέρνηση της χώρας? Είναι όπως το προσεγγίζει κανείς. Όμως, αρχικού παρόντος έπρεπε όλα να είναι δεμένα, όλα τα σκυλιά δεμένα, έτσι δεν λέει η παροιμία? Εφόσον ήταν επιλογή εκείνου, δεν έπεφτε λόγο σε κανέναν. Αλλά και εκείνος δεν το είχε κόψει, δεν είχε κόψει το γόρυδο δεσμό, το άφηνε να εξελίσσεται. Άρα θεωρώ ότι ο πρώτος που την αδικούσε τη Δήμητρα ήταν ο ίδιος ο Παπανδρέου. Μπορεί και να σας κάλυψα, μπορεί και όχι, αγαπητοί φίλοι.
1: Απόψε δεν γυρνάω.
0: Ζήκω πάρε να έχεις.
1: Καρδιά μου.
0: Ηλία, βγάλτε στο μεϊντάνι στα VHF.

Σπύρο Μπόζα, καλημέρα, πώς είσαι? Καλημέρα στον Μπούρζη. Χριστέλη, που θα πας για κολύμπη σήμερα, Μπούρζη, πλάκες? Για δώσε ιδέα που θα πας. Άρα και να ήμασταν στη Σκιάθο, όχι τη σημερινή. Σημερινή πια πάει να δεις. Ποιον άρθω να δω, τον Τζούμα ή τον Κίτρινο Γυάλι? Άρα η Σκιάθος των περασμένων δεκαετιών. Έρε η Σκιάθος των χρυσών, Γιώργο Βασταρδί, των χρυσών εποχών του 70, του 80, του 90 και πιο μπροστά και του 60, σγά σγά, που είχε λειτουργήσει, Γιώργα ρε, είχε λειτουργήσει σαν επίγειος παράδεισος, ελευθερίες. Κωστής Αρή, ένας επίγειος παράδεισος, η Σκιάθος εκείνων των δεκαετιών, το 70, 80, 90, όπου ο συνδυασμός, πώς να σας το πω ρε παιδιά, 11 παρά είναι, τι λέμε ρε πάλι σήμερα, ο συνδυασμός, μάλλον η κοσμοπολίτικη άβρα η τότε της παγκόσμιας αλλά και της ντόπιας ελίτ, τι λέμε, είχε συναντηθεί με την αυθεντική, με την σχεδόν άγρια γοητεία των ανθρώπων του Αιγαίου. Ναι, κοσμοπολίτικη άβρα της τότε παγκόσμιας ελίτ. Γιατί από τη Σκιάθο είχαν περάσει πάρα πολύ. Θυμάμαι ονόματα, ονόματα να μην λέμε, ούτε των ξένων ούτε των σκιαθητών. Γιατί άμα πούμε ονόματα, καταρχήν θα είναι απίστευτα αυτά που θα ακουστούν αν τα έλεγα. Θα είναι απίστευτα, δεν τα πιστεύει κανένας. Κι όμως ήταν πραγματικότητα. Δηλαδή το φαινόμενο των διάσημων γυναικών τότε, της ντίβας της τέχνης, της ντίβας του σινεμά ή της ντίβας της κοσμικής Αθήνας, που είχαν ερωτευτεί και συνδέθηκαν με σκιαθήτες bon vivant, αυτά δεν ήταν μύθος, δεν ήταν απλή μύθη. Ήταν μια απόλυτη αληθινή πτυχή της ιστορίας του νησιού. Αυτά έχουν σφραγίσει την ταυτότητα της Σκιάθου. Αυτά που σας λέω σφράγισαν την ταυτότητα της Σκιάθου, όχι οι βλακίες που συνέβησαν μετά. Όχι. Ξέρετε πόσες παγκόσμιες ντίβες της τέχνης, του σινεμά, αλλά και της κοσμικής Αθήνας τότε ερωτεύτηκαν και συνδέθηκαν με σκιαθήτες. Bon vivant, γιατί είχαμε αρκετούς bon vivant. Είχαμε, ναι. Προσέξτε, οι γυναίκες εκείνες, τι λέμε ρε σήμερα, οι γυναίκες εκείνες συνηθισμένες στα φώτα της δημοσιότητας, προσέξτε, στο αυστηρό πρωτόκολλο και στο τεχνητό αν θέλετε περιβάλλον της κοσμικής ζωής, πήγαιναν στη Σκιάθο και έβρισκαν αυτό που τους έλειπε. Έβρισκαν την απόλυτη αμεσότητα, έβρισκαν την αυθεντικότητα, έβρισκαν αυτό που έλειπε, έβρισκαν το πάθος των ντόπιων ανδρών. Ξέφευγαν του πρωτοκόλλου. Οι σκιαθήτες bon vivant δεν είναι μύθος. Δεν ήταν τίποτα κοινή τυχοδιώκτες, αλλά ήταν άνδρες, δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα, άνδρες με έμφυτη αρχοντιά. Έμφυτη αρχοντιά. Είχαμε τέτοιους σκιαθήτες, τώρα δεν έχουμε. Τώρα να μην πω τι έχουμε. Άνθρωποι με έμφυτη αρχοντιά οι σκιαθήτες, με ναυτική λεβεντιά, με πολύ χιούμορ,
και με βαθιά φιλοσοφία, βαθιά φιλοσοφία γύρω από την απόλαυση της ζωής. Είναι αυτό που λέμε το bon vivant, bon vivant. Αυτό είναι, αυτό είναι το bon vivant. Τι είναι το bon vivant, κυρία κυρία Μπαϊράμι, Νανά Μπαϊράμι, Αθηνούλα? Το bon vivant τι είναι? Είναι η απόλαυση της ζωής. Δηλαδή ήξεραν οι σχιαθήτες τότε να ζουν τη στιγμή, να γοητεύουν με την απλότητά τους, να προσφέρουν μια απόδραση σε αυτές τις γυναίκες από τους κανόνες της υψηλής κοινωνίας. Και αυτά σε μας δεν μας τα είπαν. Εμείς τα έχουμε βιώσει, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε δει, τα έχουμε δει. Και μην μου πάει κανένα σκόντρα τώρα, γιατί από γενώματα. Τα σοκάκια, τα καλτερίμια της Σκιάθου. Τι να μας πείτε οι σημερινοί, ρε? Τι να μας πείτε εσείς οι ξενόφερτοι λασπάδες, ρε? Οι κυτρινογιάλιδες, ρε? Τι να μας πείτε, ρε, κυτρινιάριδες? Κυτρινιάριδες, τι να μας πείτε εσείς, ρε, που έχετε καταστρέψει το νησί μας? Τα σοκάκια της Σκιάθου, τα καλτερίμια της Σκιάθου, οι κρυφές παραλίες. Γιατί είχαμε και κρυφές παραλίες. Σήμερα τις κάνετε σε τα μούτρα σας. Προσβάσιμες μόνο με καμιά βάρκα, με κάνα ταχύπλο. Τα θρυλικά νυχτερινά μαγαζιά του νησιού μας είχαν γίνει το ιδανικό σκηνικό για τέτοιου είδους ειδήλια. Ακόμα και χωρίς να παίρνουν επίσημη μορφή ή να γράφονται στα περιοδικά της εποχής, ακόμα και σήμερα συζητιούνται ψιθυριστά για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί τα είχαμε ζήσει, τα είχαμε βιώσει, τα βλέπαμε, τα βλέπαμε. Τι να σας πω, ρε, ότι να φύγω για λίγο από τη Σκιάθο και να έρθω στις ανατολικές ακτές του Πηλίου. Τι να σας πω, ρε, ότι η Ρόμι Σνάιντερ ήταν φουλ καψούρ ερωτευμένη με πλειορίτη, ρε. Χωρίς να το έχει πάρει χαμπάρι ο πλειορίτης, ποια ήταν στο κρεβάτι του? Τι να σας λέω, ρε, σηκωθούν τα ταβάνια. Το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα ονόματα δεν ήταν, μη φοβάστε, μη λέει,

αυτά τα ονόματα. Μπρούτζινε, δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας. Είναι ίσως και το πιο δυνατό κομμάτι αυτής της ιστορίας, που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας. Στη Σκιάθο υπήρχε και υπάρχει ένας άγραφος νόμος. Υπάρχει ένας άγραφος νόμος ντόπια συνενοχής αλλά και διακριτικότητας. Εκεί είναι ο άντρας. Ο άντρας μετράει στην διακριτικότητα. Έτσι πρέπει να είναι ένας αληθινός άντρας. Ο άντρας δεν βγαίνει να πει με ποια τα είχε. Οι σκιαθίτες Bon Vivant προστάτευαν την ιδιωτικότητα των επώνυμων επισκεπτών του νησιού. Αυτό το πέπλο λοιπόν μυστηρίου και η ψήθυρη γύρω από το ποια πέρασε από εδώ και με ποιον ερωτεύτηκε είναι που τροφοδοτούν μέχρι σήμερα αυτό το μύθο του νησιού, δίνοντας μια αίσθηση ρομαντισμού, αν θέλεις μια αίσθηση, Βασίλη Αλατζά καλημέρα, ελευθερίας μιας εποχής που οι άνθρωποι ζούσαν τα πάθη τους μακριά από τα φλάς των κινητών, μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μακριά από τα Facebook. Στη νυχτερινή ζωή της Σκιάθου, εκείνες τις χρυσές δεκαετίες, το 70, το 80, το 90, η νυχτερινή ζωή που έγραψε ιστορία, αφήνοντας ένα φοβερό στίγμα. Το νησί Σκιάθος μεταμορφωνόταν κάθε βράδυ. Καλημέρα Δημήτρη Πρεβεζάνο, γιατρέ! Κάθε βράδυ το νησί μεταμορφωνόταν σε ένα απέραντο πάρτι. Εφοπλιστές, στάρ του σινεμά, διεθνείς προσωπικότητες, ντόπιοι γίνονταν μια παρέα. Θυμάμαι ένα βράδυ στο Βρωμόλυμνο, γύρω από μια κολοφωτιά, μια φωτιά τεραστίων διαστάσεων, με κιθάρες, μια παρέα 50 ατόμων, άλλοι πέφτανε στο νερό, άλλοι χορεύανε, άλλοι είχαν ένα μπουκάλι και πίνανε και όλοι μαζί τραγουδούσανε. Σε αυτό εκείνο τη βραδιά ήμουνα και εγώ εκεί. Βρωμόλυμνος, Ντέμις Ρούσος. Φορούσε μια κελεμπία και γινόταν χαμός, πάρτι. Όλοι αυτοί γίνονται μια παρέα. Εφοπλιστάδες, στάρ του σινεμά, τεράστιες προσωπικότητες, διεθνείς προσωπικότητες. Τι να θυμηθώ, τα θρηλυκά μαγαζιά που άφησαν εποχή. BBC. Το BBC ήταν η απόλυτη μέκα της νυχτερινής διασκέδασης στη Σκιάθο. Μια από τις πιο διάσημες δισκοτέκ σε όλη την Ελλάδα. Με DJ παγκοσμίου βεληνικούς, με εντυπωσιακά εφέ, με κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Στο BBC χτυπούσε η καρδιά των επωνύμων και των ξένων επισκεπτών. Τι να θυμηθώ, την μπανάνα, ένα μυθικό κλαμπ που είχε ταυτιστεί με την ελευθερία, με το φλερτ, με το χορό μέχρι πρωίες. Σημείο αναφορά στην μπανάνα για κάθε Bon Vivant της εποχής. Τι να θυμηθώ, τον Μπορζόη, το ιστορικότερο ίσως κλαμπ του νησιού, στεγασμένο σε ένα παλιό ηλιοτριβείο. Είχε ξεκινήσει τη δεκαετία του 70, ήταν το καταφύγιο των Μπορζόη των καλλιτεχνών, το καταφύγιο των διανοούμενων, των ψαγμένων κοσμικών. Αυτοί δηλαδή που αναζητούσαν, οι ψαγμένοι κοσμικοί που αναζητούσαν ατμόσφαιρα,

που αναζητούσαν ατμόσφαιρα αλλά με στυλ. Και αυτό δεν ήταν επιτηδευμένο, αυτό έψαχναν. Τέτοιοι ήταν οι άνθρωποι, έτσι. Τι να θυμηθώ, τον Κένταυρο για ροκ, τον Κένταυρο. Αυθεντική μπαρ ατμόσφαιρα. Έλε τα καμάκια στον Κένταυρο. Τι να θυμηθώ, το Ρεμέτζο με θέα το λιμάνι. Στο Ρεμέτζο πήγαινες μετά το έντονο κλάμπινγκ για χαλάρωση. Πάντα βέβαια με την ανάλογη δόση, γιατί περνούσαν όλοι από εκεί της κοσμικότητας. Αλλά το πιο μαγικό στοιχείο, Βασιλάρα Λατζά, το πιο μαγικό στοιχείο ήταν ότι μέσα σε αυτά τα μαγαζιά καταργούνταν οι τάξεις των ανθρώπων. Τι θέλω να πω? Δηλαδή, θυμάμαι μια διεθνής ντίβα ή ένας πάμπλουτος επιχειρηματίας μπορούσε να χορεύει δίπλα-δίπλα με έναν ντόπιο ψαρά, χωρίς ίχνος αυτού που λέμε, που λέγαν τότε σνόμπ. Αυτός είναι, αυτός εκπέμπει σνομπισμό, χωρίς ίχνος. Η διεθνής ντίβα, ο Παύλουτος, ήταν με τον ντόπιο δίπλα-δίπλα και συνομιλούσε. Και ξέρετε, εκείνα τα χαμηλά φώτα, πηγαίναμε στο Μπούρτζε εμείς πιτσιρικάδες τώρα και βλέπαμε τους μεγαλύτερους που χόρευαν τις δίμετρες. Ναι, χαμηλά φώτα, το αλκοόλ, η άβρα του νησιού γενικότερα ευνοούσαν τέτοιου είδους ειδήλια. Άμα σας πω το μεγαλύτερο ειδήλιο όλων των εποχών, πέστε κάτω. Θα πέσετε κάτω. Ποια με ποιον? Πέσετε κάτω. Αλλά δεν λέω. Πάθηκα μια ανακοπή ο άλλος, πάθηκα μια συμφόρεση στα καλά καθούμενα. Οι επώνυμοι ένιωθαν ασφαλείς. Δεν υπήρχαν κάμερες τότε, δεν υπήρχαν κινητά για να καταγράφονται οι προσωπικές στιγμές, οι ανομαλίες. Οι ανομαλίες της καταγραφής, γιατί οι άνθρωποι φυσιολογικοί ήτανε. Και τα πάρτι δεν τελειώναν ποτέ στα κλαμπ. Όταν έκλειναν τα κλαμπ, η διασκέδαση μεταφερόταν πολλές φορές στις παραλίες. Με αυτοσχέδια πάρτι υπό το φως του φεγγαριού, σας είπα, βρωμόλυμνος, δεν μυρούσες. Αυτή λοιπόν η εκρηκτική νυχτερινή ζωή ήταν που έκτισε τον μύθο της Κιάθου. Ο μύθος της Κιάθου σαν το Μόντε Κάρλο. Ή τη λέγανε και Μύκονο των Σποράδων, σιγά τη Μύκονο δηλαδή. Αλλά Μόντε Κάρλο, ναι.

μέχρι και ο Νάσης που ήρθε 63-64, πότε ήταν, 65, ήρθε ένα κότερο παίξω από τον Μπούρτζη, φουντάρισε, βγήκε το μεσημέρι ένα, από εκείνα τα ξύλινα κρυσκράφτα λουστραρισμένα, και ο ναύτης, ο κυβερνήτης του κρυσκράφτ, ο χειριστής του κρυσκράφτ καλύτερα, φορούσε μια μπλούζα άσπρη που έγραφε πάνω Χριστίνα. Πού να ξέρω τώρα εγώ τι ήταν το Χριστίνα. Και βγήκαν από μέσα δύο άτομα, ένας, ναι, έτσι, κάτι γυαλιά, ένα σκελετό χοντρό, ένας τύπος με μια πιο νέα, πιο ψηλή από αυτόν. Την έπιασε από το χέρι και πήγαν αριστερά για τον Αούα. Το χρυσκράφτο λουστραρισμένο επέστρεψε για τον Μπούρτζη και ανοιχτά που ήταν το σκάφος, που ήταν το γιότ, που ήταν θαλαμιγός. Αυτοί πήγαν, το ζευγάρι πήγε αριστερά μέχρι τη αυτό, κοιτούσε τα ψαροκάικα εκεί. Πρέπει και κάποιος να χτυπούσε κάποιο χταπόδι. Πρέπει να ήταν ο Κωστάκης το Χ, κάποιος από αυτούς ήταν. Μεσημέρι ντάλα, ο ίδιος ψυχή δεν είχε. Ούτε η Λάζα εκεί στα ορειτήρια δεν ήταν. Επέστρεψε το ζευγάρι, ήμουν εγώ εκεί έξω από το κάτω από τον πλάτανο. Κρατούσα το καφενείο το κάτω μεσημέρι. Ψυχή δεν είχε έξω. Ήρθε αυτός κοντά μου, δίνει μια σφαλιάρα. Μου λέει, πιούμε καφέ. Κάνεις καφέ, ποιος θα μιας φτιάξει καφέ, εγώ. Εσύ είσαι το αφεντικό, εγώ είμαι το αφεντικό. Έλα. Πού να φανταζόμουν ότι μιλούσα με τον Αριστοτέλη Νάση και την Τζάκι Κέννεντι. Κυνηγούσα να πάνω το χιλιάρικο, το χιλιάρικο ρε, το χιλιάρικο ρε. Μου έδωσε ένα χιλιάρικο η Τζάκη, μου χάδευε το κεφάλι για να πάρω παπούτσια. Άσε Μπρούτζινε, μου κυνηγούσα να πάρω

Τσούμα, τι να μας πει σήμερα εσύ με το κίτρινο γυάλι. Όλα αυτά πάτε, αυτόν τον μύθο να το καταστρέψετε.

εντάξει, πέρασαν από το νησί μας, πέρασαν άνθρωποι που, εντάξει, και όταν λέω δεν αναφέρομαι ονόματα, ονόματα σχέσεων, έτσι, ότι κάποιοι πέρασαν επώνυμοι από το νησί, δεν είναι κακό να λέμε τα ονόματά τους, ήμαρτων δηλαδή. Ήταν η Σκιάθος, ήταν από τους πιο ελκυστικούς, από τους πιο ελκυστικούς κρυφούς παραδείσους, πιστέψτε με. Σε όλο τον κόσμο έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη, και σε ονομαστά μέρη, και σε Ιχέλες και σε Μαλδίβες και, και στις Μπαχάμες και, στις Βερμούδες και στη Χονολουλού και στην Ήμπισα και στη Μαγιόρκα έχω πάει. Σκιάθος δεν ήταν πουθενά, πιστέψτε με, όσον αφορά τις παραλίες, έτσι, όσον αφορά το νερό και τις αμμουδιές, το φυσικό περιβάλλον. Σκιάθος πουθενά. Εντάξει, καμιά φορά μπορώ να λέω για τη Σκόπελο, για την Αλόγισο. Σκιάθος πουθενά. Ποια Μύκονο, ποια Σαντορίνη. Μπορείς να κολυμπήσεις αυτά τα νησιά? Δεν μπορείς να κολυμπήσεις. Σκιάθος σας λέω πουθενά. Ήτανε ο κρυφός παράδεισος για την διεθνή ελίτ. Απ' τη μια οργιώδης βλάστησης, απ' την άλλη κατά πράσινα νερά. Και κυρίως όμως αυτό που μέτρησε εκείνα τα χρόνια ήταν η διακριτικότητα των σκιαθητών, των κατοίκων, η διακριτικότητά τους. Αυτό έκανε παγκόσμια αστέρια, κρίσους, γαλαζοαίματους αν θέλετε, να επιλέγουν σταθερά τη Σκιάθο για την παραμικρή τους απόδραση. Μην πάω μακριά, να πάρω από τον την Κέρτ Ράσελ με τον Γκόλντι. Έτσι, οι πιο πιστοί έχουν πάρει και σπίτι και έχουν φτιάξει σπίτι, κυκλοφορούν στις παραλίες, στις ταβέρνες, σαν να πει ντόπιοι σκιαθήτες. Ποιοι, οι μεγάλοι αστέρες του Χόλιγουντ. Ο Γκόλντι Χόνι και η Κάρτ και η Κέρτ Ράσελ. Γκόλντι και Κέρτ. Ανάμεσα στους σκιαθλίτες περπατάνε εκεί στην Παπαδιαμάντη. Ποιον να σου πω? Να σου πω και τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Στη Σκιάθο, αναζητώντας ηρεμία, είχε φέρει βόλτα όλα τα μοναστήρια ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Για ποια να σου πω? Για την Κέιτ Χάντσον. Η Κέιτ Χάντσον είναι η κόρη της Γκόλντι Χόν. Περνάει εκεί τα καλοκαίρια στο νησί και διαφημίζει παγκοσμίως. Η Κέιτ διαφημίζει τη Σκιάθο, έχει εκατομμύρια στο προσωπικό της προφίλ, έχει εκατομμύρια ακολούθους. Διαφημίζει τη Σκιάθο στα εκατομμύρια αυτά των ανθρώπων

με θαλαμιγό έρχεται, παρόλο που πηγαίνει στην Αντίπαρο, είναι λάτρης της Ελλάδας, η βάση του είναι η Αντίπαρος, και αναφέρομαι Tom Hanks. Έρχεται τακτικά στη Σιάθο με θαλαμιγό, μαγεμένος με τη Σιάθο. Σε ποιον άλλο να αναφερθώ? Να αναφερθώ στη βασιλική οικογένεια του Μαρόκου. Συχνά επιλέγουν τη Σιάθο για τις διακοπές. Βέβαια, όταν έρχεται η βασιλική οικογένεια του Μαρόκου, το μαθαίνουν οι ντόπιοι μετά από μέρες. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Μέχρι στη δεκαετία του 90 είχε έρθει με πολυτελή θαλαμιγό, μέχρι και η θλιμμένη πριγκίπισσα είχε έρθει στο νησί μας, η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Αλλά είχε κάνει ειδικό κοντράτο μακριά η Βρετανή παπαράτσι. Βρετανή παπαράτσι μακριά. Ήρθε με θαλαμιγό, πολυτελή. Τι να πω, στον κόλπο του κουκουναριών, κάθε χρόνο έρχονται εκεί, σε ίχδες, μεγιστάνες.

Πάντως αυτοί που οι ψαγμένοι όσον αφορά τις παραλίες, ενώ οι παραλίες γύρω γύρω στο νησί μας είναι μία-μία, οι ψαγμένοι δεν ξέρω για ποιο λόγο προτιμούν περισσότερο τα λαλάρια. Η πιο διάσημη κρυφή παραλία του νησιού, πας μόνο με σκάφος. Δεν πας με αυτοκίνητο, πας μόνο με σκάφος στα λαλάρια. Είναι προσβάσιμη μόνο από τη θάλασσα. Τεράστιοι, κατακόρυφοι, άσπροι βράχοι λειτουργούν γύρω-γύρω σαν φυσικό χυρό. Πάρα πολύ επώνυμοι, πηγαίνουν με σκάφη, αγκυροβόλουν στα ανοιχτά, καταγάλανα εκεί τα νερά. Ολοστρόγγυλα λευκά βότσαλα, τα γνωστά λαλάρια. Πολλοί πηγαίνουν στο μικρό ασέλινο οι ψαγμένοι. Σε αντίθεση με το μεγάλο ασέλινο, μαζεύει περισσότερο κόσμο ο μικρός ασέλινος, ένας μικρός γραφικός κόλπος με ψηλό βοτσαλάκι, βαθιά πεντακάθαρα νερά. Είναι κρυμμένος ο μικρός ασέλινος ανάμεσα σε βράχια. Εκεί ήταν το άνδρο της οικογένειας Ξυλοπόδαρο. Η οικογένεια Ξυλοπόδαρο, γειτονές μου, μεγάλη οικογένεια. Εκεί είχαν εκτάσεις με το καλύβι τους. Πιθανολογώ ότι στούντιος εκεί, στούντιος με πισίνες, στο μικρό ασέλινο είχε και η Δάφνη, η Ξυλοποδάρο, δεν είναι συγχωρημένη. Στο Μαδράκι πήγαιναν οι ψαγμένοι.

τέλος πάντων παρασυρθήκαμε. Παρασυρθήκαμε, αλλά άξιζε τον κόπο όσον αφορά το νησί μας. Γιώργο Βασταρδί, καλημέρα.

μια καινούργια εποχή ξεκίνησε για τον Αντετοκούμπο στο NBA. Ήταν 13 συνεχόμενα χρόνια στους Milwaukee Bucks, στην ομάδα που τον έκανε ψηλά στο NBA, τον έφερε ψηλά, τον έκανε draft, έτσι λένε, στο NBA. Παραμένει στην Ανατολική Ακτή ο Γιάννης, αλλά μετακομίζει στους Miami Heat.

Την επόμενη σεζόν ο Αντετοκούμπο θα βάλει στον προσωπικό του, στον τραπεζικό του λογαριασμό, $58,456,566, όπως ήταν η συμφωνία από τους banks. Αυτό το ποσό τον καθιστά για την προσεχή περίοδο τον τέταρτο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του NBA, πίσω μόνο από Στεφ Κάρι, ο Στεφ 62,5 εκατομμύρια, Τζοέλε Εμπίντ 59,5 εκατομμύρια και Νίκολα Γιόκιτς 59 εκατομμύρια. 58,4 ο Γιάννης. Για τη σεζόν 2027-2028 υπάρχει play option 62,7 εκατομμυρίων δολαρίων για το Γιάννη. Δηλαδή είναι στο χέρι του Αντετοκούμπο να την ενεργοποιήσει. Έχει δύο δρόμους ο Γιάννης. Αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο με τους Heat, θα έχει τη δυνατότητα για τετραετή συμφωνία αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν πάλι ενεργοποιήσει αυτό το player option που σας λέω, θα μπορεί να πάρει την τριετή επέκταση 214 εκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά θα τα ξέρουμε από τις 6 του Γενάρη.

Ο Γιάννης, ύψους 2 μέτρων και 11 εκατοστών, έχει καρποθεί ένα ποσό 200, αθρηστικά τώρα μιλάμε, 285 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι τώρα από τα συμβόλαιά του με τους banks. Θα έχει εισπράξει 99,2 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του χρόνου και βρίσκεται στην 10η θέση με τους πιο καλοπληρωμένους αθλητές παγκοσμίως. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί το πιο τρανό παγκόσμιο παράδειγμα, κύριε Μαμάκη, για το πώς η ακλόνητη θέληση, για το πώς οι ξεκάθαροι στόχοι μπορούν να νικήσουν κάθε εμπόδιο και να αλλάξουν τη μοίρα ενός ανθρώπου. Από τα σεπόλια και τη φτώχεια στην κορυφή του κόσμου. Είναι η δύναμη της θέλησης, ρε παιδιά. Όταν θέλει ο άνθρωπος μπορεί να τα καταφέρει όλα. Ξεκινώντας ο Γιάννης από την απόλυτη φτώχεια, από τον ρατσισμό, από την κοινωνική περιθωριοποίηση στα σεπόλια, κακά τα ψέματα, στο περιθώριο ήταν το παιδί. Αυτός και η οικογένειά του. Κι όμως ο Γιάννης δεν επέτρεψε στις συνθήκες να ορίσουν αυτές το μέλλον του. Η θέλησή του δεν ήταν απλά η επιθυμία για να πετύχει. Όχι, ήταν ένας καθημερινός αγώνας επιβίωσης και προσφοράς προς την οικογένειά του. Ο Αντετοκούμπο δεν στηρίχθηκε μόνο στο σπάνιο ταλέντο του. Έβαλε σαν στόχο να γίνει ο καλύτερος και δούλεψε με μια σχεδόν απάνθρωπη εργατικότητα. Ακόμη και όταν έγινε πρωταθλητής στο NBA, η νοοτροπία του παρέμεινε η ίδια. Ποια είναι αυτή η νοοτροπία? Λες στον εαυτό σου, δεν επαναπαύομαι, συνεχίζω να βελτιώνομαι. Δηλαδή χρειάζεται ικανότητα να διαχειρίζεσαι την πίεση, την αμφισβήτηση, τις αποτυχίες, τους τραυματισμούς, τους σοβαρούς ή τους αποκλεισμούς. Όλα αυτά δείχνουν έναν άνθρωπο με σπάνιο ψυχικό σθένος. Αντί δηλαδή να λυγίσει, όπως θα κάναμε οι περισσότεροι, χρησιμοποιούσε το παιδί αυτό κάθε δυσκολία σαν καύσιμο, κύριε Μαμάκη, για να επιστρέψει πολύ πιο δυνατός. Άρα λοιπόν η πορεία του Γιάννη ξεπερνάει τα όρια των γηπέδων του μπάσκετ. Είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο έμπνευσης που αποδεικνύει για όλους μας ότι όταν η πίστη στο στόχο συναντά την σκληρή δουλειά, το ταβάνι δεν είναι ο ουρανός. Το ταβάνι είναι η ίδια η ανθρώπινη θέληση. Ζωή μου βήμα!

0: Να σε καλά ρε Φώτη. Καλημέρα στη Χιάθρο, καλημέρα στο Φώτη τον Κοφινά. Ό,τι θες καμιά βοήθεια να έρθω, να ρίξω τα φώτα μου. Να αναλάβω την επικοινωνία του σκάφους. Να φτιάξω τους δορυφόρους. Κοφινάς. Τσίγκρις, τσίγκερ, τσίγκερ. Παρακαλώ στο 61 ποιος είναι. Στο 61 ποιος είναι.
1: Ένα από την Κιασίνη πήρα 61-961 με το Πακού, γυναίκα, λέω πέσαμε σε Αμερικάνικη βάση.
0: Τι πήρες?
1: Πήρα από τη Βιασύνη μου, πάτησε 61-961.
0: Τι τη βγήκε?
1: Βγήκε γυναίκα νεαρή ηλικία, τώρα κομμωτήριο. Πήρα, λέω συγγνώμη, το κλείσα. Τι είναι αντιμότερο, το εγώ παίρνω στο ράδιο.
0: Αντιτοκούμπο.
1: Όχι, ρε, τι αντιτοκούμπο. Κάμισε μου τώρα με τίποτα. Γιώργο, Γιώργο, άκου. Λοιπόν, είχα. Βγήκε λε. Ο Νάσης με την Κάλας και σου ρωτήσαν για τα ούα.
0: Ποια Κάλας.
1: Με την Τζάκη.
0: Με την Τζάκη, δεν καίνεται.
1: Ναι, και ρωτήσαν για τον ούα. Ο ούα τι ήταν.
0: Δεν είπα ρωτήσαν για τον ούα. Είπα ότι τραβήξαν για τον ούα.
1: Ναι, ο ούα τι ήταν, ο Ρούσος ας πούμε της εποχής.
0: Όχι. Όχι. Ήτανε ο εγκαταλειμμένος ο Ρωμά της εποχής. Ήταν ένας τύπος ξένος ο οποίος δεν του δίνει κανένα σημασία και ζούσε, ζούσε σε μια σκηνή στην άκρη του λιμανιού.
1: Το 63-64,
0: Ναι. Με
1: τρέλα. Να πίσω μετά λες ότι σε άγγιξε ο Νάσης στο κεφάλι.
0: Μου δίνεις φαλιά, ρε.
1: Καρπαζιές,
0: καρπαζιές.
1: Σύγκρινε τον Νάση με τον Βλάκα αυτό του Γιαννακόπουλου ή τον Κόκαλη.
0: Επιτιμητικά, όχι υποτιμητικά. Δηλαδή μου έλεγε να με πάρει μία, δηλαδή είσαι αλάνιερ παιδί μου, υπό την καλή έννοια, έτσι.
1: Σπίτα, σύγκρινε τον Βλάκα του Γιαννακόπουλου που έβγαλε χτες στο Instagram ότι μοιάζει με, με τον Ντάκη Μοντάνα και σύγκρινε και αυτόν με τον
0: άλλο. Θα σου έλεγα με τη μοιάζω Δημητράκη, τώρα
1: άσε.
0: Μην αρχίσουμε να λέμε για τον Δημητράκη τώρα. Εντάξει.
1: Ούτε φαντάρος δεν είχε πάει, δεν τα είχε βγάλει ο Μάκης όταν ήταν ο πραγματικός Μάκης, γιατί μετά έγινε Δημάκης. Να σε ρωτήσω.
0: Ας μην ήταν ο γιος του Παύλου και ανυψός του Θανάση και θα σου έλεγε τι θα έκανε ο Δημητράκης.
1: Και ξέρεις, το μεγαλύτερο έγκλημα που έκανε η Φικής ήταν που έβγαλε μόνο τον πατέρα του. Γιατί ρε Μπαγάσα, ο φίλος σου δεν είχε την ΠΑΕ, το φίλο τι. Δηλαδή δεν είχε παιδιά, δηλαδή έβγαλε μόνο τον πατέρα σου.
0: Μάλιστα σε μια συνέντευξη του κατηγορούσε το θείο του Θανάση. Του κατηγορούσε.
1: Φταίει ο θείος που τον έπληξε. Να σου πω.
0: Αλλά και εκείνος πήγε χορτάτος ο θείος του.
1: Ξέρεις τι είναι, με γυναικές.
0: Όχι ρε. Εσύ τι? Δεν ξέρεις πώς πέθανε ο Θανάσης ο Γιαννακόπουλος.
1: Δεν είναι που το πεις μετά μόλις κλείσω.
0: Να σου πω. Τι είμαι σκλειστό, στον αέρα το πω. Στην αγκαλιά τη Ελένη Ερήμου. Πάμε παρακάτω.
1: Και τον τραγουδούσε και όλα αυτά. Εσύ πόσο είναι τότε, 7, 10.
0: Έλα ρε κόψε την πλάκα ρε, τελειώνε.
1: Έλα
0: ρε, θα παραβγάζεις τώρα ηλίκη. Έλα τώρα που... εσύ 120 αυτό... λεπουδάκι, έλα.
1: Αυτό το χάδι που σου έκανε ήταν και το άγγιγμα του Μίδα. Μπορεί να χαρακτηριστεί και το άγγιγμα του Μίδα δεν είναι κακό. Αλλά...
0: όχι, μου δίνει... εγώ... κοιτούσε τα πόδια μου η Τζάκη και μου δίνει βγάζει και μου δίνει ένα χιλιάρικο.
1: Δηλαδή εσύ έκανες χρέιζι που κρατούσες το καφενείο όταν όλες πήγε να πλαγιάσει μια ώρα το μεσημέρι.
0: Όχι μόνο το μεσημέρι, το πρωί μέχρι το βράδυ ήμουνα.
1: Ξέρεις αυτό μπορούσε στη ζωή του ο Νάση να είναι και σκηνή και σε
0: μόνο,
1: ταινία.
0: Και όχι μόνο, πήγαινα στα λιμεναρχίες, αστυνομίες, παντού πήγαινα.
1: Φελήματα, το παιδί των φιλημάτων.
0: Όχι, ερώτηση. καφέδες πήγαινα.
1: Α, καφέδες. Ναι. Ωραία, το έχω κάνει κι εγώ αυτό για 3 χρόνια. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, με το χιλιάρικο τι αγόραζες την τότε εποχή?
0: Τι αγόρασα?
1: Ναι, αγοραστική δύναμη.
0: Όλο το νησί.
1: Κάτσε ρε, στο πήραν ή το πήγες στη μάνα σου μετά?
0: Όχι, προφανώς. Είδε ο θείος μου ότι είχα χιλιάρικο, ποιος το έδωσε, λέω η κυρία αυτή να πει. Δεν ήξερε ποια είναι. Δεν ήξερε ποια είναι. Μέχρι το βράδυ είχε μαθευτεί ότι ήταν ο Νάσης. Ήρθε και το βράδυ στο καφενείο.
1: Ωραία, το χιλιάρικο εσύ το έδωσε στη μητέρα σου ή το πήραν οι πιτσιρικάδες που είπες?
0: Όχι, μου το πήρε ο θείος μου, κυνηγός και μου το πήρε.
1: Άκου, ποιος ακριβώς την ανησυχία, τρέλα. Να σε ρωτήσω, θα με κάνει για χάρη, θέλω να βάλεις ξανά για μένα, στο ζητάω. Τον ύμνο του Πασόκ και εγώ να τραγουδάω καπέλα, γιατί ήμουνα χάλια ψυχολογικά, σωματικά μια χαρά είμαι. Και με έφτιαξες, θέλω να το τραγουδήσω. Σε πειράζει, σου πάει πολύ.
0: Τι να τραγουδήσεις?
1: Τον ύμνο του Πασόκ να τον βάλεις και να τον τραγουδήσω καπέλα με παλαμάκια. Πέρεσε πλάκα, κάτι σου ζητάω σαν χάρη. Εγώ δεν σου έχω ζητήσει τραγούδι. Μόνο ο άλλος έβγαινε, ο Ιούνιου, ο Αλεξίου και τραγουδούσε. Εγώ το έχω κρυφό καμάρι αυτό με τα τραγούδια. Αποθυμένο το έχω. Θέλω τον ύμνο του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Πάμε, έλα.
0: Κοίταξε, κάτσε ρε, εσύ. Μισό λεπτό. Αυτό που άκουσε το πρωί. Μ' ακούς. Ο ύμνος που άκουσε το πρωί δεν είναι ένας οποιοδήποτε ύμνος. Είναι μια σπάνια εκτέλεση, δεν είναι από τις κανονικές.
1: Ρε παιδί μου, αυτό. Πάμε. Λοιπόν, ακούγομαι. Έλα. Ακούγομαι, μιλά μόνος μου.
0: Φυσικά ακούγεσαι.
1: Πάμε, πάμε, τραγούδες. Ο ήλιος ο πράσινος.
0: Περίμενε. Ο ήλιος ο πράσινος.

Εξωτερικά, μέσα η

0: Πάμε πρώτα στο 61. Καλημέρα, φίλε μου.
1: Καλημέρα, συνεννόματε Γιώργο.
0: Καλώς σας.
1: Ήθελα να πω το εξής, γιατί πήγαινα από πολύ μικρός από το υπηρεγωγείο στο Μουχτούρι, που έχει το Μανάβικο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τότε.
0: Για θύμισέ μου το μικρό του Μουχτούρι.
1: Κυριάκο.
0: Κυριάκο, μπράβο.
1: Τη Μουχτούρι, ναι, η Αργυρό.
0: Μπομβιβέρο, Κυριάκο.
1: Και είχαν τη Ρίτα, ναι, ναι. Καλά, μπομβιβέρο υπήρχαν πολύ τότε. Δεν ήταν όπως είναι τώρα, μιλάμε στο Σκιάθο. Ξεχωρίζανε από το ντύσιμο, από όλα που είχαν. Θα πρέπει να θυμάσαι κάτι, ότι με τις δολοφονίες των δύο Αμερικανών Προέδρων τους είχαν πολλά καταστήματα φωτογραφία. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό.
0: Για πες, για πες.
1: Τους είχαν φωτογραφία, δηλαδή τους κρεμάγανε.
0: Εννοείς τον Τζον και τον Ρόμπερτ Κένεντι.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο, ναι. Και εδώ στο Βόλο θυμάμαι μικρός. Τότε τους είχαν κάποια καταστήματα τότε. Και πέρασε μπροστά η Ωνάση. Δεν ήταν ο Αριστοτέλης. Και έκατσε 5 λεπτά μπροστά στη φωτογραφία του δολοφονημένου αντρός της. Δεν το ξεχνάω αυτό.
0: Ναι,
1: έκατσε 5 λεπτά μπροστά στη φωτογραφία. Όπως ήταν το Πανάβικο.
0: Μην ξεχνάς.
1: Είχε τη φωτογραφία. Έκατσε 5 λεπτά εκεί πέρα.
0: Μην ξεχνάς τη δολοφονία του Τζον Κένετ. Ήταν στο ίδιο αυτοκίνητο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έκατσε 5 λεπτά, μιλάμε. Μου έκανε εντύπωση αυτό.
0: Ναι.
1: Και δίπλα είχα τον Όντα. Μιλάμε με το περίπτερο. Πήγε και τον βοηθούσα γι' αυτό, ναι. Κάτι άλλο με τα μαγαζιά που μπήκαν τότε, δεν είναι.
0: Ποιον είχε δει στο δίπλα.
1: Τον Όντα, που είχε το γιο των φοροτεχνικών, πώς τον λέγανε, που είχε το περίπτερο, δίπλα από το...
0: Στο Μοχτώριο μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Το Μενέα λες.
1: Το Μενέα, ο Μπερδέφια, ναι, το Μενέα,
0: Μενέα.
1: Το Μενέα, ναι, καθόμουν εκεί. Ξέχασες τη Σκούνα, μιλάμε.
0: Εντάξει, δεν τα είπα όλα.
1: Ναι, και τραγουδούσε ένα συγκρότημα που έλεγε με φωνάζουνε Τζίνι, το Τζίνι, το Τζίνι, γιατί σ' όλα είμαι μέσα.
0: Είμαι μέσα.
1: Και ακουγόταν, ήμασταν στο Μπούρζι, αλλά ακουγόταν το βράδυ. Όσο για τα πάρκη συνεχιζόντουσαν. Ήταν ωραίες στιγμές που δεν γίνονται τώρα. Μας βόντουσαν στο λιμάνι, μιλάμε, και γινόταν, θυμάμαι, και για ορτοπόλεμους και τι δεν γινόταν.
0: Εσύ πότε, για πρώτη χρονιά, πότε είδες το νησί?
1: Συγγνώμη, πότε?
0: Για πρώτη χρονιά, πότε ήρθες πρώτη χρονιά στο νησί?
1: Στο νησί, 61 είχα έρθει.
0: 61.
1: Είμαι πολύ μικρός.
0: 61.
1: Με κατεβάσανε, θυμάμαι, και πήγαινα κάθε καλοκαίρι, γιατί εδώ στο Βόλο που μένω ήταν δίπλα το σπίτι από τους Μουχτούρδες. Τότε αυτός είχε ένα μεγάλο μανάβικο εδώ και δεν πήγε καλά.
0: Ναι.
1: Έγινε κάτι και του δώσανε άδεια και άνοιξε μανάβικο στη... Στη Σκιάθο.
0: 61 ακόμα δεν είχαμε δρόμο, ρε σε φίλε. Δεν είχαμε δρόμο το 61 στη Σκιάθο.
1: Όχι, ναι. Εγώ πήγαινα μπάνιο εδώ πέρα στη Μεγάλη Άμμο με τα πόδια μου φαινόταν. Και θυμάμαι ένα που εδώ κάτω είχε ένα που φτιάχνανε βάρκες. Κατέβαινες από το νεκροταφείο κάτω. Δεν είχε...
0: Το καρνάκι του αυθονή, το Ταρσανάς του Τζουβιλέγκη.
1: Ναι. Κατέβαινες και πηγαίναμε. Και υπήρχαν δύο μαγαζιά, το οποίο το ένα, το πρώτο, θυμάσαι ποιοι το είχανε, είχε και κάτι αδερφές που δεν είχαν παντρευτεί.
0: Ναι.
1: Η μία αδερφή του έμενε εδώ στο Βόλο, είχε παντρευτεί κάποιον Παπαγεωργίου, μιλάμε, και είχαμε βαφτίσει πατέρας μου τα παιδιά. Το θυμάσαι που ήταν, πως λεγόταν ο πρώτος, που είχε το μαγαζί.
0: Ναι, αυτό που λες εσύ. Το ένα ήταν αυτός που λες εσύ και το άλλο ήταν του Μανίκα.
1: Μπράβο, του Μανίκα, ναι, του Μανίκα. Τίποτα άλλο, δεν υπήρχε τίποτα άλλο.
0: Αυτά τα δύο.
1: Δεν υπήρχε τίποτα άλλο, μιλάμε. Αυτά τα δύο και τώρα δεν μπορεί να περάσεις, μιλάμε, από τον δρόμο να βγεις στη Μεγάλη Άμμο.
0: Να σε καλά, καλημέρα.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Ας, φίλε μου, από την Αγία Τριάδα, φίλε, από την Αγία Τριάδα μέχρι τη Μεγάλη Άμμο, χωματόδρομος. Κάναμε 3 λεπτά. 3 λεπτά. Ούτε πέτρες, ούτε καρφιά, ούτε πινέζες, τίποτα. 3 λεπτά. Και πού είσαι, όχι γύρω-γύρω από το, μέσα από τον Ταρσανά. Ο Ταρσανάς μέσα είχε και ρουκανίδια, είχε και καρφιά, είχε πολλά. Εμείς περνούσαμε μέσα από το Τζουβελέκι. 3 λεπτά. Μέχρι τη Μεγάλη Άμμο. 1 λεπτό κάναμε από το, από την Αγία Τριάδα, ένα λεπτό, κατεβαίναμε κάτω τον Κρεμό, στο Κοχύλι. Γιατί εμείς είχαμε προσωπική αμμουδιά, γειτονική αμμουδιά. Κάτω από τα σπίτια μας ήταν το Κοχύλι. Εκεί κατεβαίναμε στο Κρεμό, στο Κρεμό σε ένα λεπτό. Με συνοπτικές διαδικασίες. Ούτε το σχολικό περνούσε να μας πάει στο σχολείο, ούτε μας πήγαινε η μάνα μας ή ο πατέρας μας συνοδεία στην υπηαγωγείο. Σε ένα λεπτό κατεβαίναμε κουτροβολώντας το Κοχύλι. Από την Παναγία την Εκκλησία μέχρι το λιμάνι κάτω, από το Καλτερίμι το κεντρικό, κάναμε ένα λεπτό τρέχοντας. Και παντού πηγαίναμε με τα πόδια τότε, ρε φίλε. Δεν υπήρχε, πήγαινε αυτοκίνητο. Η μάμα δεν είχε ανοίξει το δρόμο ακόμη. Δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Ένα τρίκυκλο υπήρχε το Φυσία. Αλλά όταν άνοιξε ο δρόμος, ένα τρίκυκλο. Ο Φυσίας με τα αργυρό. Και δεν ήξερε που είναι το φρένο και περίμενε να τελειώσει η μπεζίνα. Κοφινά, μη γελάς. Θυμάσαι το Φυσία με τη θιά την αργυρό. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
2: Ποτέ έως σπάνια σου έχω ζητήσει τραγούδια, γιατί μου αρέσουν όλα τα τραγούδια σας που βάζετε και η μουσική γενικά. Και... Το, θερμή παράκληση όμως, θα θέλω να μου βάλετε πάλι τον ύμνο με υπόκρουση Θόδωρα και αυτόν τον οδηγό του, τον Μπρούζινο. Να το γράψω στο βίντεο, αν μπορείτε και θέλετε.
0: Να το τραγουδήσει ο κύριος Σουμπούλης στον ύμνο του Πασόκ.
2: Δεν ξέρω, γιατί σαν ύμνο το Πασόκ είχε βγάλει φοβερό. Μιλάμε ότι πηγαίνει η γλώσσα, δεν κουμπιάζει καθόλου. Ο ήλιος ο πράσινος...
0: Δεν μου λες, εσύ έχεις πιστοποίηση πάνω από τη Μαργαρίτα, πιστοποίηση έχεις. Μάλλον πρέπει να πας για πιστοποίηση πρώτα, φίλε. Αν μου ζητάς τώρα να τραγουδήσει ο κύριος Ζουμπούλης, το θες πιστοποίηση κι εσύ. Άρα είμαστε πολύ άλλα σκόρπιοι. Παρακαλώ, ποιος είναι στο 61, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Μια χαρά.
3: Μια και έχεις αναφέρει για τα χόρτα προηγουμένως, πριν από λίγο σ' ακούω από την αρχή, να πω και εγώ εδώ λίγο στην περιοχή μου στη Χιλιαδού, δεν έχει έρθει κανένας και τα χόρτα είναι στο Θεό. Και μιλάω αυτό, να πούμε, γίνεται κατ' επιλογή, γιατί και πέρσι, άκου να πούμε πέρσι, έπαιρνα συνέχεια στο τηλέφωνο κάτω εκεί. Λοιπόν, ήταν μια κυρία, το σήκωνε, ναι, εγώ το σημειώνω, είχα πάρει τα καφέ, παίρνω στο ραδιοφωνάκι σου. Και ήρθαν σε τρεις μέρες, καθαρίσανε και ξαναπήρα, γιατί όταν κόβαμε το χορτοκομιτικό αυτά πεταγόταν όλα μέσα στο δρόμο.
0: Αγαπητέ
3: και
0: φίλε,
3: έστειλε στον Γιώργο τον Μπράτο μετά από δύο μέρες και τα καθάρισε όλα.
0: Άκουσε με.
3: Ναι, ναι.
0: Άκουσε το πρωί τι είπε ο Βεργής, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου.
3: Άκουσα, το ακούω από το πριν.
0: Έχει 32 λέει άτομα. Ναι. Αν βγάλει τους 16 που είναι οι διοικητικοί,
3: ναι,
0: έμειναν 16 εργαζόμενοι. Από αυτούς, άμα βγάλει τους οδηγούς και τέτοια, είναι 4-5 άτομα. Ναι. Να κόβουν χόρτα από το πάνω από το, από τα Χάνια μέχρι το Αηδίνι.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα δώσ' μια εργολαβία να μπουν συνεργεία ιδιωτών να τα κόψουν. Θέλει λίγο τέτοιο. Αφού δεν έχει προσωπικό, τι να κάνει ο άνθρωπος.
3: Ναι, και εμείς είμαστε όμως στη Χιλιαδού. Δεν είμαστε ούτε στα Χάνια ούτε στα Λεχόνια. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Ναι. Περιμένουμε και να σου πω ότι στα οικόπεδα που ξέρεις, που μου τα λες τα ονόματα, τα ξέρεις, τα κόρτα, τα
0: σκυλιά.
3: Κάτσε να σου πω,
0: κάποια παιδιά η οικογένεια να τα κάνει να τα κόψει.
3: Περίμενε. Τα χωράφια μέσα, δύο φορές τα καθαρίσανε, έβαλε τρακτέρ και προχθές μπήκε ο ίδιος με χορτοκομιτικό και τα τελείωσε για στις γωνιές.

0: Που αν είσαι να συνδέσει ότι είσαι τα καθαρίζει τα
1: πεζοδρόμια. Εγώ ναι, ναι, εγώ ναι.
0: Γιατί αφού το καθαρίζει, που το καθαρίζει, κάνε και τα πεζοδρόμια, περιμένει από το Δήμο.
1: Εγώ έχω μαλώσει.
0: Αφού καθαρίζει, καθαρίζει 4 στρέμματα οικόπεδο.
1: Ναι.
0: Καθάρισε και τα πεζοδρόμια, τι είναι, μισό μέτρο είναι.
1: Που όμως δεν το έχουν καθαρίσει, γιατί τα πεζοδρόμια από τη Σέσλου μέχρι την Κουντουριώτου.
0: Αλλά το κάνουν επίτηδε.
1: Θα σου πω, το μισό πεζοδρόμιο έχει χόρτα και το άλλο πεζοδρόμιο, το μισό έχει καλάμια. Και απορώ με τους κατοίκους που είναι στη μία πολυκατοικία τη δική τους, κάθονται στα μπαλκόνια, είναι απέναντι το πεζοδρόμιο και παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους όλοι εκεί που είναι τα καλάμια και τα χόρτα. Ένας δεν πήρε ένα τηλέφωνο να πει, αν πάρει φωτιά εκεί πέρα αυτά τα καλάμια και τα χόρτα, θα καούν και τα αυτοκίνητα. Κανένας. Κάθονται στα μπαλκόνια και πίνουν καφέ όλοι.
0: Τέλος πάντων, δούμε πώς θα εξηγηθεί αυτή η εργολαβία που λέει ο Βεργής και θα πω βλέποντας και κάνοντας. Έτσι, φίλε μου.
1: Κατάλαβες, Γιώργο, που είναι.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει, Γιώργο. Άρα, σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είχα πει πριν από κάνα μήνα εκεί κάτι πλάκες στην Καζαζάκη με τη Γιάννη Δήμου που είχαν πεταχθεί απάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θλιβερό είναι σε μεζίδικο εκείνο, ο Ζήρη που σου είχα πει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός κατέληξε, έφυγε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 47 χρονών από ανακοπή.
0: Ναι.
1: Αυτός που είχε το
0: μεζίδικο. Αυτή είναι η Καζαζάκη που βγαίνει από πάνω.
1: Καζαζάκη με Γιάννη Δήμου.
0: Έγινε, αδερφέ, θα το δέσουμε υπόψη του Καπουρνιώτη, να είσαι καλά.

0: Πάμε λοιπόν και στην τελευταία γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλή σου μέρα. Σωτήρη, τα τραγούδια να τα πεις εσύ από εκεί που σε βάλαν προχθές στις εκλογές, δεν με ψήφισες από ό,τι είδα, έτσι. Σε πιάσαν από το αυτάκι εκεί πέρα και δεν τρομάζαν πάρεις τηλέφωνο. Μόνο για εξυπηρετήσεις ήσουν. Έτσι, να τα λέμε όλα, ας τα πούμε και τα ενίκουμε εν Δήμο, αλλά ας τα βγάλουμε και στο Δήμο, έτσι. Γιώργο, περισσότερο θέλω να ασχοληθώ εγώ, να τραβήξω λίγο από το χθεσινό που αναφέρθηκες με τα πετρέλια και σχετικά με αυτά που έγιναν εκεί στη Γκοζάνη, τέτοιο σχετικά με το λιγνίδι και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Μετά, εφόσον πάμε στην απολιγνητοποίηση, πως στην ευχή τη λένε, εκεί, οπότε ξέρουν εκεί στη Δυτική Μακεδονία, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται, αν θυμάμαι καλά, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ΕΠΤΑ.
0: Αυτό που λέγαμε χθες.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι νομίζω κάπου 23 εκατομμύρια και μοιράζεται περίπου σε επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες κάπου 2 εκατομμύρια, μικρές επενδύσεις 18 εκατομμύρια και στις μισές επενδύσεις 3 εκατομμύρια. Τώρα, σχετικά είναι αυτό. Ερχόμαστε τώρα στα πετρέλαια που αναφέρεις, που το Μανιάντζε, τον Α, το Β, που ακούω τακτικά.
0: Αυτά εσείς δεν τα έχετε ζήσει.
1: Βεβαίως τα έχω ζήσει, αλλά διάβασα.
0: Δεν ρωτούσαν τον Παπανδρέου σαν πρωθυπουργό σε Θεσσαλονίκη και αυτός απαντούσε ότι δεν υπάρχουν δολγονάνθρακες.
1: Εδώ, κοίτα, αυτή η ιστορία με τα ελληνικά πετρέλαια, Γιώργο, ξεπερνά τον ένα αιώνα. Οι πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον από ό,τι έχω διαβάσει εγώ, αναφέρονται για τον εντοπισμό στα πετρέλαια στη Ζάκυνθο κάπου το 1865. Yeah. Αλλά εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο, ας πούμε, σαν Ελλάδα, ότι εξάγονται κάπου εκεί μεταξύ από ό,τι ενθυμούμαι εγώ, το 1910 με το 1940. Τι έγινε εκείνη την εποχή, όπως είχα διαβάσει. Υπάρχει εκεί στα Γιάννενα μια περιοχή, ένα χωριό, Ραγοψά, το οποίο λέγεται. Εκεί, ως συνήθως εκείνη την εποχή, όπως ξέρουμε, εκεί τα Γιάννενα και η Ελλάδα ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκεί υπήρχε ένας γιατρός, ονόματι Βασιλάκης. Ναι, κάπως έτσι λεγότανε. Αυτός ο άνθρωπος είχε την έδρα τα Γιάννενα, αλλά ήταν και ταυτόχρονα και διερμηνέας εκεί του Ρουμανικού Προξενείου. Και λέει ένα τυχαίο γεγονός, τον επισκέφτηκε από το συγκεκριμένο χωριό ένας ασθενής και τέλος πάντων ο γιατρός του έδωσε να κάνει εντρεβές με ενόπνευμα. Και του λέει ο ασθενής, γιατρέ, μήπως πρέπει να κάνουν και εντρεβή με το πετρέλαιο που βγαίνει από το χωριό.

0: γιο μου. Ο γιατρός, σαν έξυπνος που ήταν, συλλαμβάνει τη, αυτό που του είπε ο επισκέπτης και υποβάζει το 1910, από ό,τι ενθυμούμε, στην Οθωμανική, στο Οθωμανικό Υπουργείο Δασών και Μεταλλείων, και μια αίτηση για να τον παρακολουθήσουν για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Δραγκοψάς. Και πράγματι από εκεί, από τη Ρουμανία, έρχονται δύο εκπρόσωποι οι οποίοι ήταν γνώστες σχετικά με το πετρέλαιο, κάποιος Μαραζέκη και ένας Νικολέσκο. Αυτοί ήταν οι δύο ιδεολόγοι. Αυτοί οι συγκεκριμένοι κύριοι, όταν ολοκληρώθηκε ο πρώτος ο Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ελλάδα πια ανήκει, η περιοχή αυτή είχε περάσει όλα στα ελληνικά χέρια, τότε εμφανίζεται και ένα ελληνογαλλικό συνδικάτο, το πετρελαίο το λεγόμενο, το οποίο προσπάθησε να μπει και αυτό στον αγώνα. Έρχεται κάποιος πουλιά, να θυμούμε, Γάλλος είναι αυτός, και ζητάνε και αυτό τη συνεκμετάλλευση. Η Ελλάδα δεν έχει γνώση από τέτοια δικαίνα, και πάνω στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται κάποιος Γιοργαλάς, αν θυμούμε καλά, Γιώργος Γιοργαλάς, αυτός ήταν κάπου 30 χρονών. Και αυτός ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος είχε κάποιες γνώσεις σχετικά, αλλά εντριβή απάνω σχετικά με τέτοιο, να βγάλουμε πετρέλαιο και οτιδήποτε άλλο, δεν εγνώζεται από τέτοια πράγματα. Ξαφνικά γνωρίζεται με τον Νικολέσκο και τον άλλον, και με 25 άλλους Ρουμάνους ειδικούς γεωτρεπανιστάς, οι οποίοι έφτασαν από τη Ρουμανία, και μάλιστα λέει η ιστορία ότι ο Γιοργαλάς μαζί με τον Νικολέσκο, για να φτάσουν από τη Δραγκοψά, από τα Γιάννηνα στη Δραγκοψά, κάνανε 6 ώρες για να καλύψουν 16 χιλιόμετρα επάνω στα γαϊδούρια. Τέλος πάντων, εκεί, από εδώ, από εκεί, ο Γιοργαλάς άρχισε, ειδικά οι Γάλλοι άρχισαν να γίνονται ενοχλητική στην ελληνική κυβέρνηση για να βγάλουν αυτή τα πετρέλαια και οτιδήποτε, γίνεται ένας χαμός. Κάπου εκεί πέρα πάντα υπήρχε το ερώτημα, η Ελλάδα έχει πετρέλαια τελικά ή δεν έχει? Ο καιρός περνούσε, τα χρόνια περνούσαν, και ξαφνικά, από ό,τι είχα διαβάσει, το 1922 εγκαταλείπονται τη Δραγκοψά ο φίλος μας ο Γιοργαλάς και μεταβαίνει στο Βέλγιο. Εκεί πέρα ο Γιοργαλάς έχει, μάλιστα, από ό,τι είχε ιδρύσει ένα γεωλογικό συνέδριο, είχε κάνει εκείνη την ώρα εκεί πέρα, και ασχολούνταν σχετικά με την έκδοση του πετρελαίου. Και ο Γιοργαλάς, καθώς είδε ότι με τη Δραγκοψά δεν γινόταν, ξαφνικά κατευθύνεται στην Αλεξανδρούπολη, σε μια περιοχή, αν θυμούμαι, που λεγόταν και πρώην Τικές Ταυρί, Ταύρι, κάπως έτσι, τέτοιο έτσι, και άρχεται να ασχολείται σχετικά για να βγάλουμε πετρέλαιο στην περιοχή εκεί πέρα. Εκεί ξαφνικά φτάνει η περίοδος του Μεταξά και προσπαθεί, τέλος πάντων, να συνοηθεί με την κυβέρνηση σχετικά πώς θα βγάλουμε το πετρέλαιο στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Εκεί ξαφνικά όμως εμφανίζονται δύο εκπρόσωποι των ξένων δυνάμεων στην Ιερουσαλήμ, τα οποία θέλουν να εκμεταλλευτούν και σήμερα, και αν δεν κάνω λάθος ήταν η Σέλε Ρουαγιάλ και η Στάνταρ, μια corporation κάπως, η μία τέτοιο ανήκει στο Βρετανικό κράτος, η άλλη ήταν αμερικανικά συμφέροντα. Και ο Γιοργαλάς προσπαθούσε, Γιώργο, πάντα να συνοηθεί με τους πάντες αυτούς, πάντα μπαίναν οι δυνάμεις του ενδιάμεσο, τι γινόταν διεθνώς, άντε θα τα βγάλουμε τα πετρέλαια σήμερα, δεν θα τα βγάλουμε. Και ξαφνικά βλέπω ο κύριος Γιοργαλάς το 1937 διορίζει διδακτικός καθηγητής ορυκτολογίας και πετρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και μάλιστα κάνει και μια συγκέντρωση υψηλών προσώπων, και μάλιστα λέει ήταν υψηλού επίπεδου, διότι έδωσε το παρόν και γι' αυτό βασιλεύσε ο διάδοχος στο θρόνο. Και όλα αυτά σιγά σιγά προσπαθήσαμε από εδώ από εκεί να φτιάξουν κάτι σχετικά. Τότε μετά το μπήκε, όπως λέγει οι πληροφορίες, στο Γιοργαλά μπαίνει το μικρόβιο της πολιτικής, και κατά τη διάρκεια της κατοχής είχε ενταχθεί στο ΙΑΜ, χρημάτισε και πρόεδρος της ΕΠΟΝ και μέλος της ΠΕΕ, όπως λεγόταν όλα αυτά, με συνέπεια αυτό να χάσει και θέση και όλα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, Γιώργο, από τότε γίνεται ένας πόλεμος εδώ και 100 χρόνια και πετρέλαιο στα μάτια μας δεν είδαμε. Εάν έχουμε χρόνο, να μου επιτρέψεις να σου διαβάσω κάτι. Έχουμε το χρόνο. Αξίζει.
1: Θα το κάνουμε αύριο, κύριε Θεοδωρή.
0: Να το κάνουμε αύριο. Είναι μια επιστολή εδώ που αξίζει
1: αύριο.
0: Ωραία, να την πούμε αύριο.
1: Να σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζουμπούλη. Κοιτάξτε. Ναι, αναφέρεστε στην αφετηρία της έρευνας για πετρέλαιο στην Ήπειρο. Ιστορική αφετηρία, έτσι είχαν εξελιχθεί. 1910, πρωτοβουλία του γιατρού Βασιλάκη, όπως χαρακτηριστικά είπατε. Δραγοψά, Γιάννενα, Δραγοψά, 14 χιλιόμετρα, όπως είπατε. Δηλαδή ο γιατρός Βασιλάκης, μιλάμε για φυσικές τώρα αναβλήσεις, πετρελαίου, έτσι, βγήκε στο επιφάνεια του, ενδείξεις εμφάνισης πετρελαίου με φυσικές αναβλήσεις στην περιοχή της Δραγοψάς, Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί ως γνωστό η περιοχή απελευθερώθηκε το 1913. Σε κάθε περίπτωση ξεκίνησαν τότε οι πρώτες διερευνητικές προσπάθειες. Μετά την απελευθέρωση το ενδιαφέρον για τα πετρέλαια έγινε επίσημο. Το 19, όπως χαρακτηριστικά είπατε, ιδρύθηκε ένα ελληνογαλλικό συνδικάτο με χρηματοδότηση κυριότερα από γαλλικές τράπεζες, με σκοπό την οργανωμένη εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της περιοχής. Δεν έγινε τίποτα, αν και οι εργασίες εντάθηκαν από τη γαλλική εταιρεία που έφερε κάποιους εξειδικευμένους Ρουμάνους. Οι Γάλλοι τους έφεραν τους Ρουμάνους εργάτες στη Δραγοψά. Έκαναν καμιά 20 ερευνητικές γεωτρήσεις, άνοιξαν περίπου 20 γεωτρήσεις. Τα αποτελέσματα θεωρούνταν τότε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κάπου σταμάτησαν, όπως είπατε. Είναι μια συναρπαστική, άγνωστη στους πολλούς ιστορική λεπτομέρεια, που αν μη τι άλλο, όπως σωστά είπατε, αποδεικνύει ότι η αναζήτηση υδρογων ανθράκων στην Ήπειρο μετρά πάνω από έναν αιώνα ζωής. Όμως όλα αυτά έγιναν including, και το 40 ήρθαν τα αμερικανικά consortium και υπέγραψαν τον αναγκαστικό νόμο, ανάγκασαν την ελληνική κυβέρνηση με πρόσχημα την εκμετάλλευση των νερών του ποταμού Αχελό. Ήξεραν οι Αμερικανοί τι έκαναν, με πρόσχημα τον Αχελό πήραν όλα τα, ό,τι έτριχε από πάνω και από κάτω, τα πήραν όλα με αναγκαστικό νόμο. Αυτό είναι αλήθεια. Αν μπείτε μέσα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και βρείτε τον νόμο, τα έχουμε δώσει τα πετρέλαια, τα έχουμε δώσει όλα. Μην ακούτε τους πολιτικούς που δεν ξέρουν, τα έχουμε δώσει. Από τότε τους έχουν απαγορεύσει οι Αμερικανοί να λένε το οτιδήποτε για υδρογονάνθρακες. Γι' αυτό δεν έλεγε ο Παπανδρέου, γι' αυτό δεν έλεγε ο ένας, δεν έλεγε ο Σιμίτης, δεν έλεγε, κανένας δεν έλεγε. Όποιος ήξερε, γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν κιόλας, μην νομίζετε, επειδή είναι βουλευτάκια του κακό του στον καιρό είναι. Και Θόδωρε, είναι αυτοί βουλευτές? Είναι αυτοί βουλευτές ενημερωμένοι? Και όχι μόνο οι κυβερνητικοί, όλοι οι βουλευτές. Τα λέγαμε χθες, μην επανέλθουμε τώρα. Άρα μην μου λέτε για πετρέλαια. Τα πετρέλαια έχουν δοθεί. Μην ξανακούσω εδώ στην εκπομπή για πετρέλαια. Δηλαδή μην βαφχαριζόμαστε μεταξύ μας, αγγιλοκοροϊδευόμαστε. Τα έχουμε δώσει τα πετρέλαια. Και δεν λέω ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ. Όχι, διαχρονικά τα έχουμε παραδώσει. Με αναγκαστικό νόμο το Φλεβάρι του 40, τέλος.

Υπήρχε μια περίπτωση αν στην Ελλάδα σχηματίζονταν μια καθαρά ελληνική κυβέρνηση και δεν καταλάβαινε τίποτα ούτε από Τραμπ ούτε από Ερντογάν που κάνανε τίποτα κέρατα. Έκσταση. Γιατί μην νομίζετε ότι αυτή είναι δυνατή. Όχι. Έκσταση. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου δυνατή. Μια ελληνική κυβέρνηση που θα στήριζε μόνο τα ελληνικά συμφέροντα. Λοιπόν, θα έβγαζε νόμους που θα έλεγε εδώ, εδώ πέρα κλοπή ρε, κλοπή ρε, πάρτε δρόμο ρε, πάρτε δρόμο έξω μομπίλ, αλλά ποια θα είναι αυτή η πατριωτική κυβέρνηση, αφού είναι είμαι στο σκατό μέχρι το λαιμό, κολυμπάνε στα σκατά. Ακόμα και την έξω μομπίλ, αν πιάσεις κύριε Θόδωρε, έξω μομπίλ δεν είναι, είναι αμερικανική εταιρεία. Μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτό το consortium, δηλαδή σε αυτήν την ομάδα των εταιρεών που εκμεταλλεύονται παγκοσμίως τους υδρογονάνθρακες. Μία από αυτές είναι η Exxon Mobil. Ή ξέρω εγώ είναι η Chevron. Ας πάμε τη Chevron. Έτσι. Πάμε να ανοίξουμε μετοχολόγια αυτών των εταιρεών. Τα μετοχολόγια. Να δούμε ποιοι έχουν μετοχές. Εκεί θα πάθετε την πλάκα σας. Κύριε Θόδωρε, εκεί θα πάθετε την πλάκα. Φαντάζεσαι μέσα στη Chevron ή μέσα στην Exxon Mobil να βρεις Έλληνες ολιγάρχες και τον Ερντογάν να έχουν μετοχές. Κατάλαβες τι λέω κύριε Θόδωρε? Φαντάζεσαι Έλληνες ολιγάρχες και ο Ερντογάν να έχουν μετοχές από κοινού, να είναι συνεργάτες? Το έχει φανταστεί κανένα σας? Και όμως αυτό συμβαίνει. Έκσταση. Εσείς κάθεστε και μου λέτε τώρα για κόμματα, από κόμματα και για πολιτικές και για πολιτικούς. Α, εδώ είναι και ο Μητσοτάκης στην πόλη αυτήν την ώρα. Μητσοτάκα ρε! Είναι και ο Μητσοτάκης στην πόλη αυτήν την ώρα. Μητσοτάκη, εδώ Τελαβίβ. Τα λέμε αύριο, πρώτα ο Θεός, για χαρά!

0: άκουσε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
10: Ναι, μάνα!
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
10: Ναι, μάνα!
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
10: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
10: Καλή!
9: Αστέρι!
8: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
8: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
8: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
8: Βόλος, Ιωλκού
11: 880 με τηλέφωνο 2421-058-582 και αλμυρός με τηλέφωνο 2422-020.000.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια, το Αστέρι.
13: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
14: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
15: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421-032-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
17: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421-3-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
18: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
19: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
20: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
19: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
20: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
19: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
20: Η δίπλα.
21: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
22: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
21: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
22: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
21: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
22: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
0: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σπανάκι.
1: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σαμπουάν.
1: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Υγροπιάτων.
1: Κέρδισες.
23: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
1: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
23: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
1: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
24: Marconi Radio.
25: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε

0: Κάθε χώρο υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική, Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική, Καλυβάς, ο ειδικός.
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
6: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
7: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
8: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σπανάκι.
8: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σαμπουάν.
8: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Υγροπιάτων.
8: Κέρδισες.
10: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
11: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
12: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
13: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
15: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
16: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
15: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
16: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
15: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
16: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
17: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
18: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
19: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

σας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97.

0: τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
4: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένη λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη. Καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
5: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
6: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
5: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
6: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
5: Μα, και ποιος τα από αυτά?
6: Η δίπλα.
4: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
4: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
4: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο, τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι, Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο, τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
10: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72 600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
11: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
12: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980 21 21 21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980 21 21 21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980 21 21 21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
1: με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.

0: Είδες την περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
2: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Ευθύμη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.